134.

μου κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

0: αδιάφορα.
1: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 4:30.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Τηλέμαχο Σαντορινέο, σα καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μα.

Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες. 6 και 3 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1. Και αν αναρωτιέστε τι κάνετε ξύπνοι τέτοια ώρα, την πιο ιερή ημέρα της εβδομάδας, μην ανησυχείτε, είμαστε μαζί σε αυτό το ξενύχτη, μάλλον σε αυτό το πολύ πολύ πρωινό ξύπνημα. Κάθε Κυριακή, αν το καλεσκεφτείς, Θανάση, είναι παγκόσμια παρεξήγηση. Θεωρητικά είναι η μέρα της ξεκούρασης. Πρακτικά είναι η μέρα που παθαίνεις μια υπαρξιακή κρίση από τις 5 το απόγευμα περίπου, επειδή έρχεται η Δευτέρα. Και εντάξει, το θυμόμαστε και από το σχολείο. Θυμάσαι δηλαδή, μόλις έπαιζε η Αθλητική Κυριακή, εκεί το σήμα, εκεί καταλάβαινες ότι δύσκολα τα πράγματα, πλησιάζει η μέρα. Πλησιάζουν οι ώρες, οι σχολικές. Και είχες μπροστά σου το βουνό της Δευτέρας και της εβδομάδας. Είναι και η μέρα που στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί ως παγκόσμια ημέρα του οικογενειακού τραπεζιού. Ίσως παλιότερα αυτό περισσότερο, Όπου μαζεύονται καμιά δεκαπενταριά άτομα για να τσακωθούν για τα κληρονομικά πάνω από ένα ταψί παστίτσιο, γιατί τώρα το αρνάκι να το βρεις λίγο δύσκολο, είναι και ακριβούλικο, έτσι. Δεν το συζητώ. Αλλά μην νομίζεις. Δεν είμαστε μόνο εμείς έτσι λίγο περίεργοι, έχει και άλλους έτσι ιδιαίτερα περίεργους. Πάμε ως κάτι Βρετανοί, εσείς τι κάνουν Βρετανοί. Αρκετοί από αυτούς κάθε Κυριακή έχουν, εκτός από το κυριακάτικο ψητό, το έχουν και αυτοί, έχουν μια παράδοση που λέγεται Willy Wonking. Τι είναι αυτό? Διαγωνισμός εκτόξευσης λαστιχένας γαλότσας. What? Πετάνε λαστιχένιες γαλότσες. Μαζεύονται οικογενειακώς σε λασπωμένα χωράφια. Εντάξει, δεν το κάνουν οι Λονδρέζοι, έτσι. Το καταλαβαίνεις την πέθρο γίνεται. Και παίρνουν τη γαλότσα και την πετάνε. Όσο όποιος την πετάξει πιο μακριά, κερδίζει. Σκέψου τώρα, Θανάση, έτσι. Κυριακή πρωί, πίνεις το καφεδάκι σου, το τσαγάκι σου και λες, γυναίκα, πάρ' τα παιδιά, πάμε να πετάξουμε τη γαλότσα του παππού στο γείτονα. Στη Γερμανία, Θανάση, η Κυριακή προστατεύεται από τον νόμο με το περίφημο Rochtag. Λοιπόν, είναι η μέρα της ησυχίας. Έτσι. Απαγορεύεται δια νόμου να κάνεις θόρυβο. Δεν μπορείς να κουρέψεις τον καζόν. Δεν καρφώνεις κάδρα στον τοίχο. Και σε κάποιες περιοχές, λέει, αν πετάξεις γυάλινα μπουκάλια στον κάδο ανακύκλωσης κυριακάτικα, οι γείτονες σε κοιτάνε, λες και είσαι ο Μπιν Λάντεν, ο πλέον καταζητούμενος. Αν θες να τσακωθείς με τη γυναίκα σου, πρέπει να το κάνεις σε σιγιανή φωνή, ψιθυριστικά. Σου πω, να σου κάνω, να σου δείξω. Με γερμανική ουθαρχία πάντα, έτσι. Γιαβόλ! Στη Σουηδία έχουν το Lördags Godis. Έτσι το λένε. Τώρα δεν το ξαναλέω. Μια φορά τα λένε αυτά. Ξεκινάει από το Σάββατο, λέει αυτό, και κορυφώνεται την Κυριακή. Είναι η μέρα των γλυκών. Τα παιδιά λοιπόν επιτρέπεται να φάνε, λέει, τόνους ζάχαρης, αλλά μόνο Σαββατοκύριακο. Το αποτέλεσμα, λέει, εκατομμύρια σουηδάκια τρέχουν σαν υπερκινητικά ξωτικά μέσα στο σπίτι. Κυριακές και οι γονείς έρχονται, εύχονται να έρθει γρήγορα η Δευτέρα για να στείλει και σχολείο. Στην Ιαπωνία υπάρχει μια πολύ διαφορετική σχέση με την Κυριακή. Σε αρκετές περιοχές οι άνθρωποι έχουν την μέρα αυτή έντονη την κουλτούρα της καθαριότητας και οργάνωσης. Και οι οικογένειες, λέει, την Κυριακή ούτε ψητά τρώνε, ούτε γλυκά, ούτε πετάνε γαλότσες. Ξεκινάνε, παίρνουν χλωρίνη, παίρνουν καθαριστικά και εδώ του τρίψε, τρίψε να βγούμε να φύγουν, να φύγει βρωμιά. Απίστευτο, έτσι. Εντάξει, Ιάπωνες. Εμείς έχουμε άλλη μέθοδο. Το πάμε κάπως έτσι. Πρέπει να καθαρίσουμε σήμερα. Ναι. Τι ώρα, μετά το φαγητό. Μετά το φαγητό έχει περάσει η ώρα. Λέμε, άστο μωρέ, για το απόγευμα. Το απόγευμα λέμε, έλα μωρέ, Κυριακή είναι. Και κάπως έτσι, παιδιά, το σπίτι παραμένει όπως ήταν, γιατί είμαστε Έλληνες. Λοιπόν, στην Ιταλία, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε επικίνδυνες ομοιότητες. Ουναφάτσα, ουναράτσα. Οικογένεια, φαγητό, πολλά έτσι πιάτα, κουβέντα, φωνές. Υπάρχει μια διαφορά. Εμείς όταν τελειώσει το φαγητό, λέμε άτε να φεύγουμε σιγά σιγά. Οι Ιταλοί, λέει, μπορούν να το κάνουν με τις ώρες. Εμείς όμως τους ανταγωνιζόμαστε γιατί έχουμε το υπερόπλο μας, έτσι. Ποιο είναι αυτό?
Να πάμε για καφεδάκι. Και ο καφές μπορεί να κρατήσει άλλες 3 ώρες. Άρα τελικά δεν είμαστε και τόσο διαφορετικοί, ε. Δεν ξέρω, έχετε εσείς καμιά εκεί έξω, καμιά περίεργη, παράξενη, διαφορετική συνήθεια κυριακάτικη? Δηλαδή ωραίο θα ήταν να τα ακούσουμε κι αυτό. Θανάση, είσαι εσύ τίποτα της κυριακάτικου? Όχι, ε. Δουλεύουμε τις περισσότερες στην Κυριακή εμείς. Κοίταξε, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε εμείς στις Κυριακές είναι να είμαστε στο σαλόνι, να τρώμε με συνεργασμό στον καναπέ ακίνητη, έτσι σαν τις, πώς κάθε τη σαύρα στον ήλιο που μαζεύει ζέστη, μαζεύει, κάπως έτσι καθόμαστε στον καναπέ, πέφτει μασαμπούκα και παράλληλα βλέπεις την ελληνική ταινία που την έχεις δει άλλες 400 με 500 φορές. Έτσι, ναι. Κάπως έτσι. Ή ετοιμάζεις να δεις ποδόσφαιρο. Έτσι, αν είσαι πιο macho man, ας πούμε. Φτιάξτε καφέ τώρα. Αφήστε κάτω τις γαλότσες, αν είστε στην Αγγλία. Κάντε ησυχία αν μας ακούτε στη Γερμανία. Και συντονιστείτε ως τις 9 το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε την Κυριακή μας πιο διασκεδαστική σήμερα, γιατί έχουμε και ειδήσεις όπως καταλαβαίνετε, αλλά εντάξει. Πρέπει να περάσουμε όμορφα. Κυριακή λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, 277η ημέρα του έτους. Ανατολή Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 22, Δύση στις 19 και 5. Είναι Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος και Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Των κανονικών ζώων, όχι των υπολείπων, ξέρετε, αυτών των πολιτικών ζώων. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ιερόθεο και στην Ιεροθέα. Πρέπει να έχει μεγάλο πανηγύρι στον Άγιο Ιερόθεο σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Άγιος Ιερόθεος, έτσι για να μαθαίνουμε και κανένα θρησκευτικό που και που, είναι επίσκοπος Αθηνών που διαδέχθηκε το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη που γιόρταζε χθες. Δίπλα τους βάλανε. Τον ίν και τον πρώην. Έζησε τον πρώτο αιώνα και ήταν δικαστικός, μέλος του Αρίου Πάγου, όπως και ο Διονύσιος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, και σύμφωνα με συναξιριστική παράδοση ήταν παρόν στα Ιεροσόλυμα κατά την κίνηση της Θεοτόκου. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχει γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Το 1974, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Πολλά χρόνια πίσω, αρκετά δηλαδή, θα πάμε στο 1943, όπου είχαμε την ομιλία του Χάινριχ Χίμλερ. Αυτός ήταν από τα, έτσι, πολύ δυνατά στελέχη των Ναζί. Αυτόν που τώρα έχουν αρχίσει και ανανύβουν, έτσι, ναι, επανέρχονται. Γιατί επανέρχονται? Γιατί πολύ απλά τους επετράπει μέσα από τις αμπελτηρίες, τις ολιγορίες, τα λάθη, τις ανοησίες, τις βλακίες της δημοκρατίας και των εκπροσώπων της παρατρομάρα τους, αυτούς που έχουμε ψηφίσει. Τέλος πάντων, ο Χίμλερ λοιπόν σήμερα, το 1943, μιλά μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών. Τοποτηρητές, ξέρεις πως λέγονται στα γερμανικά? Gauleiter. Gauleiter, το έχεις ακούσει ο όρος Gauleiter, που μίλησε στο κατεχόμενο Πόσναν. Εσύ το ξέρεις το Πόσναν από τη Λέχ. Από τη Λέχ, έτσι, την ομάδα, ναι, σωστά. Ο Χάινριχ Χίμλερ λοιπόν περιγράφει την τελική λύση. Η τελική λύση ποια είναι? Είναι το σχέδιο των Ναζί, Γερμανών, να εξολοθρεύσουν τους Εβραίους, και μάλιστα με λεπτομέρειες. Δηλαδή πώς θα το κάνουν με αυτά τα περίεργα εκεί αέρια που χρησιμοποιούσαν, αλλά και με όλους τους τρόπους. Δηλαδή η εξόντωση ήταν δεδομένη, έτσι όπως το είχαν σκεφτεί αυτοί οι διεστραμμένοι εγκέφαλοι. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε, γιατί αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη, και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεβέργης. Τι βλέπω εδώ, Ελστάτ λέει, ρούχα και παπούτσια πόσα ξοδεύουμε, ετήσια δαπάνη 443 ανά άτομο από 432 το 2024. Τώρα βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε κάτι, Φανάση, γιατί δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα black που λένε, έτσι, όλα μαύρα. Δηλαδή,
σε σχέση με τις τιμές των τροφίμων, οι τιμές των ειδών ένδυσης και υπόδυσης έχουν υποχωρήσει αρκετά. Και σε αυτό μάλλον φταίνε και οι Κινέζοι και οι Ινδοί και τα λοιπά που έχουν φτιάξει παραγωγή. Τώρα βέβαια όσον αφορά την ποιότητα, θα το συζητήσουμε αν έχει υποχωρήσει ή όχι. Αυτό το ό,τι πληρώνεις παίρνεις ισχύει σε αρκετό βαθμό. Όπως ισχύει βέβαια και το γεγονός ότι όταν υπάρχει μια επάρκεια μεγάλη και πληθώρα προϊόντων, πέφτουν οι τιμές. Επειδή λοιπόν τα τρόφιμα δεν είναι έτσι και επειδή κάποιοι ατονίχηδες εδώ και δεκαετίες νέμονται το χώρο της αγοράς τροφίμων, πες τους μεσάζοντες, πες τους όπως θες, πες τους μαυραγωρίτες. Προτιμώ τον όρο μαυραγωρίτες, να σου πω την αλήθεια, γιατί το έχουν παραξηλώσει. Λοιπόν, αυτοί οι μαυραγωρίτες λοιπόν είναι και, πώς να το πούμε, δεν έχουν στη Θανάση κανένα φρένο, ας πούμε. Είναι φαταούλες. Αυτό. Θέλω να τα φάνε όλα, ρε παιδί, μα μην είναι τίποτα. Και υπάρχει αυτή η διαφορά και η ψαλίδα, η οποία ανοίγει συνεχώς, οδηγώντας το φαγητό και το τραπέζι ολοένα και πιο ακριβό εδώ στην Ελλάδα, όχι όμως μόνο στην Ελλάδα, αλλά ειδικά στην Ελλάδα. Εμείς εδώ ζούμε, αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό νιώθουμε καθημερινά πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Να αρχίζω με γκρινιά. Προσπαθώ, βλέπετε. Κάνω κάθε προσπάθεια να ξεκινήσω έτσι χαμογελαστός όπως μπορώ.

Λοιπόν, πριν δώσουμε τη σκυτάλη στο απαραίτητο χρόνο, διάλειμμα το λένε, διαφημιστικό, ναι. Να σας πω κυρίες και κύριοι, ότι και σήμερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης είναι εκλεπτό. Με τον Άτλαντα, τον πραγματικό έτσι ογκόλυθο της σχοληψίας, Θανάση Αθανασόπουλο, Αλφαθήτα, τα αρχικά της μαγείας, Χάρι Πότερ, ο Μέρλιν της κονσόλας. Ρυθμίζει τον ήχο μαεστρικά. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince. Όχι, δεν είναι ο Prince του Βου, είναι ο απόλυτος γνώστης και γευτσιγνώστης. Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Αντωνίος, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκυριακό.

0: χθες αυτό το Σαββατοκύριακο ανήκει σε έναν γιατρό. Στον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Μιχελογιαννάκη, ο οποίος ανακάμπτει επιτέλους το πολιτικό σκηνικό, ναι, δήλωσε έτοιμος να πάει στο Πασόκ. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί να λείπει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, να μου λείπει πολύ εμένα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ο Μιχελογιαννάκης.
1: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
2: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
1: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οχιορεντερίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει καμιά 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κάνα 35% και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που κρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες, υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.

101,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Σωστά συντονισμένοι πάντα. 90,1. Παραπολιτικά. Πρωινή πτήση, παρέτησα, θα πάμε μέχρι τις 9. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, να ξέρετε, τα έχω λάβει. Εδώ είναι όλα στο γραμματοκιβώτιο το ηλεκτρονικό. Θα τα διαβάσω σε λίγο, οπότε μην απογοητεύεστε. Χθες είναι η αλήθεια, δεν προλάβα να τα διαβάσω όλα. Ήταν πάρα πολλά και χαίρομαι γιατί κάθε φορά γίνονται περισσότερα, παιδιά. Ωραίο είναι να το έχουμε αυτό. Να μπορούμε δηλαδή να το συζητάμε το πράγμα, ό,τι και αν είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι εντάχει. Κάνα τέταρτο θα κρατήσει αυτό. Εντάχει. Τις ειδήσεις είναι και λίγες. Έχουμε αρκετά αστυνομικά σήμερα. Και όχι μόνο βέβαια. Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, χειρουργείται στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς, τους οποίους άγνωστοι έτσι, τον πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο Μενίδη. Οι πληροφορίες λένε ότι το περιστατικό, το αιματηρό περιστατικό, συνέβη στις 3 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι, δεν ξέρουμε και πόσοι ήταν, πυροβόλησαν κατά αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρέθηκαν 4 κάλικες. Όπως σας είπα, ο νεαρός χειρουργείται αυτή την ώρα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Έτσι, 26 ετών. Οι πληροφορίες λένε, γνωρίζουν την ταυτότητά τους οι αστυνομικές αρχές. Ολοκληρώθηκε τη νύχτα τα ξημερώματα, λίγο πριν έτσι, τα μεσάνυχτα, μάλλον ξημερώματα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την παροχή βοήθεια σε 2 άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν σε απόκριμνο σημείο στην Πεντέλη, κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό το βράδυ και μετά την κλίση στο 112 από τους άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί. Άμεσα εντοπίστηκαν από GPS, κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Πεντέλης, και σύμφωνα με πληροφορίες οι 2 άνδρες επέβαιναν σε γιο ταχύ, το οποίο για άγνωστο λόγο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε απόκριμνο σημείο, όπως σας είπα, κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα ο οποίος είχε τραυματιστεί και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλέ σημείο. Ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος από το όχημά του. Στη συνέχεια και οι 2 άνδρες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Καλώς καλό, όλα καλά. Στη Χερσόνησο όμως είχαμε ένα δράμα πραγματικό. Ένας 16χρονος δικυκλιστής βρήκε το θάνατο στην άσφαλτο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε προσέξουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε κολόνα. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο 16χρονος για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στην κολόνα. Κάποιοι λένε ότι δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Μέγα λάθος. Όσοι είμαστε μοτοσυκλετιστές το ξέρουμε ότι ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες, με ζέστη, με καύσωνα ή με κρύο, καλά με κρύο δεν σε πειράζει καθόλου, ίσα ίσα που χρειάζεσαι έτσι να προστατευτείς, αλλά ακόμη και με καύσωνα πρέπει το κράνος να είναι το πιο απαραίτητο. Δεν είναι αξεσουάρ, είναι αναγκαίο να το έχουμε. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυστυχώς όμως ήταν ήδη πολύ αργά για τον άτυχο 16χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του επί τόπου. Σωρός του παραδόθηκε στο Βενιζέλο νοσοκομείο Ηρακλείου και η τροχέα συνεχίζει να διερευνά τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα είναι ότι το παιδί χάθηκε. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά όμως. Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε ένα 50χρονο, ο οποίος αργά το απόγευμα της 3ης του Οκτώβρη είχε ξεκινήσει να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάς. Ξέρεις, αυτό το... Ναι. Στην περιοχή Κόσγιακα του Δήμου Τρικαίων. Και εκεί δεν ξέρω τώρα πώς και τι ακριβώς συνέβη. Τον παρέσυρε άνεμος, κακός χειρισμός. Τέλος πάντων έπεσε σε κάτι κλαδιά και εγκλωβίστηκε σε δέντρο. Ωραίο πράγμα, είχε πάνω το κινητό τηλέφωνο, πήρε το 112, αμέσως τον εντόπισαν μέσω του GPS, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Ποιος θα τους πληρώσει αυτούς? Εμείς, Τον προσέγγισαν λοιπόν οι πυροσβέστες, με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού τον απεγκλώβησαν και τον μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ, κυρίες και κύριοι, 9 ώρα το Σάββατο. Δεν είχαν και τι να κάνουν οι πυροσβέστες και σου λένε τώρα,
Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Έτσι. Από κάποιους οι οποίοι κάνουν το χόμπι τους και τρέχουν άλλοι μετά να τους πιάσουν. Γιατί έχουμε και το άλλο φοβερό. Και εντυπωστείτε σε λίγο, δηλαδή θα έχουμε ακόμα χειρότερα. Ο απεγκλωβισμός ορειβατών. Που ξεκινάνε με χιόνια στον Όλυμπο, ας πούμε, και τους ψάχνουμε μετά. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Κάθε χρόνο τα ακούμε. Πόσοι, δεν είναι, πάνω από, δεν είναι λιγότεροι από 50-60 κάθε φορά που χάνονται. Κάθε χρονιά, έτσι. Είχαμε και μια ασθενή σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ, 3,48 στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, στην Κρήτη, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και εστιακό βάθος περίπου στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη του Αφγανού φύλακα, ο οποίος ενεπλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμούς με το γνωστό κακοποιό και δραπέτη Άλκετ Ριζάι έξω από νυχτερινό μαγαζί στην Ανάβησο, προέβη αστυνομία. Του ο Ριζάι, δηλαδή τι κάνει, τη ζωή του κανονικά, έτσι. Δηλαδή κάνει τις βόλτες του, τις τσάρκες του, πάει στα νυχτερινά κέντρα, ρίχνει και καμιά τουφεκιά έτσι όταν έρχεται στο κέφι. Ωραία πράγματα, ρε, εσύ, ωραία. Ο Αφγανός λοιπόν. Ο Αφγανός εντοπίστηκε στην περιοχή του Πειραιά, όπου συνελήφθη διαμέρισματα μετά από συντονισμένη επιχείρηση. Σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, την Μπουμπούκη, διακεκριμένη σε περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, πυροβόλου όπλου και οπλοχρησίας. Μια χαρά, παιδιά, ρε, παιδιά, τι τα λέτε. Ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και παράνομη είσοδο στη χώρα. Τι μπουμπούκια έχουμε, Αλβανούς, Αφγανούς, Έλληνες, ε? Έχει εμπλουτιστεί όλο αυτό, Τούρκους. Τι ωραία, ρε παιδί. Ο Αφγανός οδηγήθηκε στις αρμόδιες αγγλικές αρχές για την αυτόφορη διαδικασία και την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Πάντο ξαναπώ μια φορά έτσι για να μην... Όταν λέω Αλβανοί, όταν λέω Αφγανοί, όταν λέω Πακιστανοί, όταν λέω... Όλοι αυτοί. Δεν βγάζω τους Έλληνες απ' έξω, το είδατε έτσι. Δηλαδή και εμείς έχουμε την εγκληματικότητα, την εγχώρια. Αλλά τι γίνεται, όταν στην εγχώρια προστίθεται και η εισαγόμενη, κάπου το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει. Και εκεί βέβαια είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Όσο και αν η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της σε πολλές περιπτώσεις έτσι. Από την αστυνομία όπως αυτή που θα διαβάσω τώρα εξαρθρώθηκε και μπράβο και περιμένουμε και άλλα αποτελέσματα. Δηλαδή ξέρεις πόσο χαίρομαι όταν πιάνουν αυτούς τους κλέφτες των αυτοκινήτων και των δικύκλων. Κάντε ένα ντου και ξεσκίστε τους, ρε παιδιά, την αστυνομία. Ξεσκίστε τους. Λοιπόν, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία συμμορία που διέπλαβε κλοπές αυτοκινήτων και δικύκλων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ούτε ένα ούτε δύο, 8 άτομα από 18 ως 60 ετών, όχι όλες οι ηλικίες. Μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της ομάδας, λένε οι αστυνομικοί, είχαν πληροφορίες. Τέθηκαν λοιπόν οι τύποι σε διακριτική επιτήρηση. Ωραία, πάρα πολύ ωραία τους τη στήσανε. Και το βράδυ της 29 Σεπτεμβρίου έγινε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ στις περιοχές του Καματερού, του Περιστερίου και του Μενιδίου των Αχαρνών. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, 18, 19, 23, 24, 25 και 55 ετών, ενώ εκδόθηκαν και άλλα εντάλματα σύλληψης, προφανώς και λάιδισαν τα παλικάρια και συνελήφθησαν ακόμα 2 μέλη της πείρας ηλικίας 22 και 60 ετών. Σύμφωνα λοιπόν με την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας, τα μέλη της ομάδας είχαν συσταθεί σε εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τα τέλη του 25, με σκοπό να κλέβουν αυτοκίνητα και δίκυκλα. Κάποια μέλη της ομάδας είχαν το know-how, δηλαδή είχαν προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογες πράξεις και εναλλάσσονταν έτσι στις επιμέρους ενέργειες ανάλογα με το ρόλο που είχαν. Όπως καταλαβαίνετε, βράδυ συνήθως κινούνταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ψάχνανε και επέλεγαν οχήματα που αποτελούσαν στόχο. Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, συνήθισαν να προβαίνουν στην καταστροφή, παράκαμψη των αντικλεπτικών μηχανισμών των δικύκλων και στη συνέχεια, αφού χρησιμοποίησαν τη μέθοδο πατάκι. Τι είναι η μέθοδος πατάκι για τα δίκυκλα, για να ξέρετε? Είναι η μέθοδος όπου υποτίθεται ότι το δίκυκλό σου έχει μείνει και έχει έρθει ένα άλλο δίκυκλο, έτσι, με ένα άτομο το οποίο τι κάνει, σπρώχνει το μαρσπιέ σου, το δεξιό μαρσπιέ σου, και σε πηγαίνει δηλαδή με τη δική του. Ναι, αυτό το έχω δει αυτό ξημερώματα. Έτσι, το έχω δει ξημερώματα στον Κολονό και να λέει τώρα ο ένας από αυτούς,
να λέει ο ένας, πώς έμεινες από μπαταρία ρε παιδί μου. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα που τους βλέπεις, λες τώρα ας πούμε, είναι όντως πρόβλημα ή... Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ το έκανα το καθήκον, μου πήρα και ένα τηλεφωνάκι σας, το μία τους ελέγξει, παιδί μου. Κακό δεν είναι, άμα το δείτε, δεν είναι κακό, αφού είναι όλα αθώα, αλλά αν το δείτε να συμβαίνει, πάρτε ένα τηλέφωνο στην αστυνομία, δεν είναι κακό. Μπορεί να επιτελέσετε πραγματικά έτσι υπηρεσία προς τον άλλον που έχει χάσει την περιουσία του. Ο αρχηγός λοιπόν ασκούσε διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση, είχε το χρήμα λοιπόν και κίνητρο, συντονίζοντας τις ενέργειές τους και προβαίνοντας τη συγκέντρωσή τους πριν από την τέλεση των αξιόπινων πράξεων. Μαζεύονταν τα παιδιά, τρώγανε και όλα πίνανε και κάνανε τις δουλίτσες τους. Πρέπει να σας πω, ο αρχηγός μαζί με έναν 24χρονο, ένα 18χρονο και τον 24χρονο είχαν αναλάβει την αφαίρεση των οχημάτων. Τα απέκρυπτε ο 55χρονος, αυτός ήταν που τα κρύβε, έτσι, αυτό το ρόλο είχε. Τη διεχέτευση των αφαιρεθέντων οχημάτων στην αγορά αναλάμβανε άλλος 45 ετών μέσω του καταστήματος που διατηρούσε. Το πιάνεις, είχαμε το μαγάζι, τα κάνανε ανταλλακτικά ή παραποιούσαν νούμερα γιατί έτσι κάνουνε και μετά τα πουλάγανε οι μάγκες. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα αυτοκίνητα και δίκυκλα, εξαρτήματα και πινακίδια, και αν δείτε δηλαδή τι αυτοκίνητα ήταν, ένα Audi A7, A6, ένα εργαλείο εκεί, είναι φοβερό. Εξαρτήματα και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, συσκευές γεωεντοπισμού, παίρνανε τα τέτοια, τι κάνουνε. Έχεις GPS, έτσι, το παίρνουνε, το παρατάνε σε ένα σημείο που μπορεί να πιάνει σήμα καλό το GPS και μετά από 2-3 μέρες, αφού βεβαιωθούν ότι δεν έχει κάνει, δεν τους την έχει στήσει κανείς, πάνε και το παίρνουν. Αυτό είναι ο καινούριος τρόπος. Γι' αυτό λοιπόν, άμα βλέπετε ένα μηχανάκι εκεί περίεργο, σε περίεργο σημείο για μέρες, δεν είναι άσχημο, τσεκάρετε λίγο την πινακίδα, να δείτε, έχει δηλωθεί η κλοπή ή όχι. Πραγματικά δηλαδή, ας ευαισθητοποιηθούμε λίγο. Μπας και σώσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, γιατί εμένα μου έχει συμβεί να χάσω την περιουσία μου από κλέφτες. Οπότε κάντε το κι εσείς, πάρτε ένα τηλεφωνάκι την αστυνομία ή πολύ απλά τσεκάρετε την πινακίδα. Φαίνεται ανεκλεμμένο. Λοιπόν, βρήκαν και άλλα πράγματα, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων, τζάμερ. Αυτά που κάνουν παρεμβολές στα διάφορα τους συναγερμούς. Κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρέπλικα, χασισάκι και 3 επιχειρησιακά οχήματα. Ναι, το χασισάκι είναι πιο έτσι. Ναι, να είναι ήρεμα τα παιδιά. Μέχρι τώρα έχουν εξηχριαστεί 23 κλοπές σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγίου Αναργύρου, Σίλιον, Νίκαια, Αχαρνές και Παλαιοφάλιρο, ενώ το οικονομικό όφελο της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, για ένα χρόνο υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Δεν είναι κακό. 8 άτομα, 350 χιλιάρικα για λιγότερο από ένα χρόνο δράσης. Οι συλληφθέντες λοιπόν οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Οι έρευνες για την πλήρη διακρύβωση του εύρους της δράσης τους συνεχίζεται. Άκου τώρα μια ιστορία, Θανάση. 67χρονη γυναίκα στην Αρκαδία υποτίθεται πως η κόρη της έχει εμπλακεί σε τροχαίο. Το γνωστό. Αρχικά το θύμα αντιλήφθηκε πως πρόκειται για απατεώνες που την είχαν καλέσει στο τηλέφωνο και τους το έκλεισε. Λίγη ώρα αργότερα όμως επανήλθαν αυτή τη φορά, κουθράσους δε, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς που της είπαν ότι όντως είχε πέσει θύμα απόπειρας απάτης και τη ζητούσαν να τους βοηθήσει να παγιδεύσουν τους απατεώνες για να τους συλλάβουν. Άκου να δεις ρε. Η γυναίκα πίστηκε και μάλιστα τη ζήτησα να μαζέψει όλα τα χρήματα που μπορούσε να μαζέψει για να φανεί ότι είχε πιστέψει τους απατεώνες. Της έστειλαν μάλιστα και ταξί ή ένα αυτοκίνητο που προσομοίαζε σε ταξί για να την παραλάβει. Από εκεί ο οδηγός του οχήματος που δεν έχει έτσι, διαπιστωθεί αν ήταν όντως οδηγός ταξί, που τον είχαν κλείσει οι δράστες ή κάποιος συνεργός τους, την μετέφερα από το εξοχικό της στο Παρθένη Αρκαδίας όπου βρισκόταν, στη μόνιμη κατοικία της στην Τρίπολη και από εκεί στο Μενίδη, όπου και άφησε τα χρήματα σε κάδο στον Κόκκινο Μήλο. Αρχικά είπε στους αστυνομικούς πως τους άφησε 100 λίρες και 40.000 ευρώ.
Οι δράστες που τις μιλούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού στο τηλέφωνο, τις είπαν, αφού άφησε τα χρήματα, να απομακρυνθεί, για να μην χαλάσει τη δίθεν αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων. Όπως και έπραξε. Αρκετή ώρα μετά και περιπλανόμενη στην περιοχή, πήρε τηλέφωνο το γιο της αναστατωμένη, του είπε ότι δεν γνώριζε που βρισκόταν και εκείνος με τη σειρά του κάλεσε τις αρχές. Λίγο αργότερα την εντόπισαν και όταν πήγαν στην αστυνομία εμφάνιζε έντονη αδιαθεσία, την ταραχή, η γυναίκα έπαθε πλάκα, έτσι. Και τη σύγχυση, αφού διαπίστωσε πως είχε πέσει στη μαπά της και είχε χάσει όλες τις οικονομίες. Στη συνέχεια ο γιος της τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οπότε το σκέλος της κατάθεστής της που αφορά στο ύψος των χρημάτων που έχασε μένει να επαναληφθεί μόλις η γυναίκα θα είναι σε θέση να καταθέσει εκ νέου. Για το περιστατικό, ξεκάθαρη απάτη, δεν απαγωγή, έτσι. Δεν ζητήθηκαν λύτρα ούτε για αρπαγή αφού τους ακολούθησε από μόνη της και χωρίς χρήση απειλών και βίας. Ερευνά και κάνει την προανάκριση το αστυνομικό τμήμα της Τρίπολης σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες με πλέον πιθανή προέλευση να πρόκειται για κάποια από τις συμμορίες των επιδοματούχων που δρούν με αυτόν τον τρόπο. Ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Το θράσος δηλαδή είναι απίθμενο πλέον. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λέει, έκανε τους αστυνομικούς. Πήραν τηλέφωνο και αφού δεν, δεν πιάνει το ατύχημα, είπαν είμαστε αστυνομικοί. Άκου. Δηλαδή, αδέρφια, ό,τι και να γίνει, θα το δίπλο-τριπλό τσεκάρετε. Μην δίνετε δηλαδή την ικανοποίηση σε αυτά τα δίποδα κτίνη, σε αυτά τους υπανθρώπους, γιατί περί αυτών πρόκειται. Να κοροϊδεύουν και να σας παίρνουν τις οικονομίες σας και αυτά τα οποία έχετε δουλέψει μια ζωή πολύ από εσάς. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος βρίσκεται ένας 18χρονος αλλοδαπός που μένει στην Αθήνα και φέρεται να έχει ρόλο προγραμματιστή στη διεθνή ομάδα hacker KillSec, η οποία έχει συνδεθεί με μεγάλο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων και εκβιασμών εταιριών σε διάφορες χώρες. Η έρευνα στην Ελλάδα εντάσσεται σε ευρύτερη διεθνή επιχείρηση με τη συμμετοχή αρχών από τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ενώ στην κατοικία του 18χρονου κατασχέθηκε σειρά ψηφιακών πιστηρίων που πλέον εξετάζονταν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα από τα USB που βρέθηκαν στο σπίτι του, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία περιείχε αντίγραφα ασφαλείας συνομιλιών μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, περιήλθαν πληροφορίες από τις αρχές της Γερμανίας, της Ρουμανίας και ΗΠΑ σχετικά με το 18χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη δράση της ομάδας σε ρόλο developer. Develop, έτσι. Αυτό. Ο 18χρονος, όπως σας είπα, ερευνάται. Η διεθνής αυτή ομάδα έχει κάνει πάνω από 1000 κυβερνοεπιθέσεις και εκβιασμούς, έτσι. Μετά την αξιοποίηση των στοιχείων, οι ελληνικές αρχές εντόπισαν τον τόπο διανομής του σε περιοχή της Αθήνας και στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας δράσης και κατόπιν της αγγελικής παραγγελίας κάνανε ντους στο σπίτι του. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι των γερμανικών και ρουμανικών αρχών ως μέλη της κοινής ομάδας έρευνας. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι από το αστυνομικό δελτίο. Όσον αφορά την κακοκαιρία στην Κρήτη, να σας πω ότι συνεχίζεται και σήμερα και έχουν μείνει χωρίς νερό τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ίδρευσης. Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι ζημίες συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου. Γεγονός, όπως καταλαβαίνετε, που δυσκεραίνει την προσπάθεια των συνεργείων να φτάσουν στα σημεία όπου απαιτούνται αυτές οι τεχνικές παρεμβάσεις και διόρθωση των βλαβών. Στο διεθνές πεδίο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων ισπανικών πόλεων προκειμένου να διαδηλώσουν κατά της στεγαστικής κρίσης μετά την απόρριψη των κυβερνητικών μέτρων από την αντιπολίτευση. Διαδηλωτές κυμάτιζαν αφίσες που καλούσαν σε γενική απεργία καθώς καταψηφίστηκαν τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση του τουρκόφιλου, έτσι να το θυμόμαστε, το παλικάρι αυτό, Πέδρο Σάντσεφ, ώστε να κατεμναστεί η οργή του κόσμου για την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη, καθώς και άλλα ζητήματα στέγασης που απορρίφθηκαν στο κοινοβούλιο την Παρασκευή. Είναι κρίμα, δήλωσε ο 26χρονος Νάντο Ντεανκούλο,
ο οποίος συμμετείχε στη διαμαρτυρία του Σαββάτου στη Μαδρίτη, αποδεικνύει συνέχισε απλώς ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε αυτοί που πρέπει να προσαρμοστούμε στα πολιτικά κόμματα και όχι οι πολιτικοί σε αυτό που θέλει ο λαός. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ ενδέχεται να προκηρύξει προώρες εκλογές για τον Νοέμβριο μετά την αποτυχία ψήφισης της νομοθεσίας, αναφέρουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Στη Βαλένθια, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσει τις διαδηλώσεις. Περίπου 30 διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στην πόλη των τεχνών και των επιστημών, ένα εμβληματικό πολιτιστικό κτίριο της πόλης, προτού εκδιωθούν με τη βία από την αστυνομία. Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης στην Ισπανία, όπου έγιναν διαδηλώσεις σε 50 ισπανικές πόλεις, οι οποίες όμως την πλειονότητά τους ήταν ειρηνικές. Περίπου 70.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στη διαδήλωση της Μαδρίτης, σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης, που σημαίνει ότι θα ήταν πολύ παραπάνω, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, σήμερα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ισχυρή και πρόσχερα σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Πρέπει να σας πω ότι προβλέπεται ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια τμήματα. Σας είπα τι θα έχει βροχούλες και τωπικές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Έντονα το πρωί, στη συνέχεια θα αρχίσουν έτσι να γίνονται πιο ήπια τα φαινόμενα στις περιοχές που ανέφερα. Θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα 8 με 24, στη Δυτική Μακεδονία 3 με 21, 13 ως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 ως 26 στη Δυτική, 17 ως 22 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 15 ως 23 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ως 22 στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη 5 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες θυελώδης 7 μποφόρ με ρηπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα. Αυτά για το Αιγαίο. Στο Ιόνιο χαλαρά τα πράγματα, 3-4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες ως το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Υπάρχει μια πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες. Αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι σπουδαίο. Θερμοκρασία 15 με 22. Στα βόρεια όμως θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη, με ανέμους μέτριους 5 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Στα ανατολικά ακόμη και ισχυρούς 6 μποφόρ με ρηπές 70 χιλιόμετρων και βαθμιαία εξασθένηση. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία 13 με 24 βαθμούς. Από τις περίεργες ημέρες που η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι πιο ψηλή από ό,τι στην Αθήνα. Η άνεμη στο Θερμαϊκό θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και πρόσχερα σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Αυτά φίλες και φίλοι, όσον αφορά έτσι τις κυριότερες ειδήσεις. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και πανερχόμενοι θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Όπως είπα, ούκο λίγα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας τα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Έτσι, staying alive, ε. Για να δούμε, θα καταφέρουμε να παραμείνουμε ζωντάνοι με όλα αυτά που συμβαίνουν, ε. Στον πλανήτη ολόκληρο, ρε. Έχει τρελαθεί ο πλανήτης.
1: Εντάξει, λέει ο τραγουδιστής των Bee Gees, ο συγκεκριμένος που έχει αυτή την ψηλή φωνή, ήταν πολύ βαριά η φωνή του, αλλά κάποιος τον χτύπησε σε ένα ευαίσθητο σημείο και από τότε, λέει, εμφανίστηκε να έχει τέτοια φωνή. Όχι, ρε, πλάκα κάνω.
0: Το πεις στην ψωμανά.
1: Δώσε, δώσε λίγο.
0: Καταλάβες. Το έχουν κάνει βιντεάκι όπου δείχνει, ας πούμε, το τραγουδιστή να κάνει α και μετά και μετά κάποιος το χτυπάει εκεί και γίνεται πιο ψηλή φωνή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα, παιδιά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Τάσο. Έλα, πιλότε, έλα, άρε, άρχοντα, μου λέει. Γεια σου, ρε Τασούλη, μεγάλε. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός, με ιδιαίτερη κατάνοιξη, ιδιαίτερα το λέγει στην καθαρέβουσα. Ο Αλέξης Τσίπρας, με ιδιαίτερη κατάνοιξη, ιδιαίτερα το λέγει στην καθαρέβουσα. Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Οι μοναχοί τον υποδέχτηκαν με μεγάλη

0: μιλάει για το τι κάνουν την Κυριακή, έτσι, στην Κρήτη. Στην Κρήτη λέει την Κυριακή το μεσημέρι, τα παιδιά τη στείναν έξω από το φούρμο και παραφυλούσαν. Πιο πότε θα έρθει κάποιο να πάρει τη λαμαρίνα με το ψητό. Συνήθω αρνί, κατσίκι, γουρνόπουλο με ξεροψημένε πατάτε μα έφτιαξε πρωί-πρωί. Αυτό είναι σεξουαλική παρενόχληση, ας πούμε. Ένας λέει ξεκινούσε την κουβέντα με το θύμα και οι άλλοι άρπαζαν από πίσω πατάτες, κρέας και ό,τι προλάβαιναν. Καλημέρα την Κωνστάντζα. Γεια σου ρε Κωστή. Ωραίο είναι η εικόνα, ε. Ποιο τραγούδι ρε Σιτάσο, ποιο τραγούδι λες, στείλε να μας πεις πρώτο, δεύτερο που παίξαμε, θα σου πω. Αρκεί να το στείλεις, έτσι να στείλεις και θα σε ενημερώσουμε σχετικά. Ο Θοδωρής, καλημέρα λέει Τηλέμαχε, μόλις έβαλες μπίγαλη, μου θύμισαν λέει τα νιάτα μου, μου θύμισε τα νιάτα μου το τραγούδι, ωραία χρονιά τότε, ενώ το παρόν είναι φιάλτης, δεν ξέρω αν συμφωνείς, εγώ είμαι σίγουρος λέει. Θοδωρή μου, κάθε εποχή έχει τα ωραία της, η αλήθεια είναι βέβαια ότι την εποχή των 80's, 80's και 90's, τα πράγματα ήταν πιο ρομαντικά, πιο απλά, πιο εύκολα. Θα έλεγα ότι ναι, όσοι μεγαλώσαμε εκείνες τις εποχές είχαμε έτσι πολύ πολύ όμορφα νιάτα. Όχι ότι δεν υπήρχαν και τότε ζητήματα, αλλά σίγουρα πολύ λιγότερα από ότι τώρα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα Τηλέμαχε. Καλημέρα πρωινή φίλοι. Ευχές για υπέροχη Κυριακή για υγεία. Γεια σου Βάιε. Δεν έχει ξαναστείλει ο Βάιος μήνυμα. Πολύ το χαίρομαι έτσι. Και με καινούριους να μπαίνουν στην παρέα ή τουλάχιστον να αποκαλύπτονται. Ξέρεις, κάποιοι είναι στην παρέα, αλλά πίσω από την κουρτίνα. Να μην φαίνονται. Δεν φαίνονται και σκάνε μύτη που και που. Να σε καλά Βαϊέ μου. Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε, κάτσε, έχει κι άλλα. Περίμενε. Να έχεις μια όμορφη Κυριακή. Την αγάπη μου τη λέμαχε σε σένα και όλους τους φίλους ακρατές. Λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος και αυτός πατρινός. Γεια σου Βασίλη. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στη Νικολέτα την Παντελιδάκη, καλημέρα, όμορφη Κυριακή, καλή εβδομάδα λέει η καλή μας Νικολέτα. Επίσης ο φίλος μου καλός, ο Λεωνίδας, ο Τάσιος, όπως πάντα έχει στείλει το όμορφο βιντεάκι του με τα αεροπλάνα του και τα ωραία του. Να σε καλά αδερφέ, όλα τα καλά σου εύχομαι και με ευχές για καλή και όμορφη Κυριακή, με υγεία για όλο τον κόσμο και χαρούμενη πρωινή πτήση. Airbus A380 μου έχει στείλει, αυτό είναι τέρας, έτσι. Τεράστιο, τεράστιο αδερφέ, τεράστιο. Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης στην Ιωάννα, στην Αμαλία, γεια σου Αμαλίτσα, και στο Γιώργο, ο οποίος στέλνει τις ευχές του για ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό, για όσους τουλάχιστον λέει ξύπνησαν τώρα, γιατί ο ίδιος πάει για ύπνο, τον ύπνο του δικαίου, ε. Εύχομαι να είναι από διασκέδαση, όχι από δουλειά. Όχι ότι είναι κακό να δουλεύεις, απλά εντάξει, καλύτερα να έχεις διασκεδάσει. Στα 54 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Και εμείς αγαπάμε τον κύριο Μίχελο Γιαννάκη και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπαίνει πλέον και αυτό στο κάδρο το πολιτικό και θα τον έχουμε δηλαδή μόνιμα έτσι, στην παρέα. Αφιερωμένο, κύριος Μιχελογιαννάκης από το παρελθόν είναι εδώ μαζί μας.
1: Εφώναξτε να για το ρο, εφώναξτε να για το ρο. Έχω μια στεναχώ, δικιά απόψε δεν μπορώ.
2: Γιατρός δεν είσαι.
3: Ναι.
2: Πιάσε παρετήσω από βουλευτής και έλα μετά μας.
3: Δεν μου λες πού μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος.
2: Με μας. Παρετήσω από βουλευτής και έλα μετά μας.
1: Εφώναξτε να για το ρο, εφώναξτε να για το ρο. Έχω μια στεναχώ, δικιά απόψε δεν μπορώ.
2: Θα καταλάβουν πως τα κοπέλια μας πάντα να πουλήσετε το τσάς. Είσαστε τελειωμένοι. Όλοι!
1: Παρετήσω από βουλευτής και έλα μετά μας. Εφώναξτε να για το ρο, εφώναξτε να για το ρο. Έχω μια στεναχώ, δικιά απόψε δεν μπορώ.
4: Στο Ασίμι κουμπάρε Γιάννη, ήκανες με το αμάξι βόλτα πάνω κάτω και μας έλεγες ολονός να μην πληρώσουμε έμφυα, ναι θα τον κόψε.
3: Ναι τον έμφυα.
4: Τον ήκοψε τον έμφυα.
3: Ναι τον έμφυα. Ναι αλλά
4: εσύ δεν μου το έπες.
3: Πρόσεξε μας.
4: Εσύ δεν μας το έλεγες.
3: Ναι τον έμφυα.
2: Όχι τους πουλημένους. Θα καταλάβουν πως τα κοπέλια μας πάντα να πουλήσετε το τσάς. Είσαστε τελειωμένοι. Όλοι!
3: Όχι τους πουλημένους.
0: Ξέρετε, οι κριτικοί δεν έχουνε, δεν μασάνε και πολύ. Άμα δηλαδή, κάτσε, αυτό δεν είπες, του λέει. Δεν είπες να κόψεις τον έμφυα, τον έκοψες, όχι. Όχι.

παιδί μου, πρέπει να έχεις, δηλαδή, άμα σου λέει κάποιος κάτι και το υπόσχεσαι και δεν το κάνεις, και μετά έχεις και το θράσος να ξαναπείς ότι δεν το έκανα γιατί ήταν αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες, και να πηγαίνεις τώρα, ξέρω εγώ, ήσουν στο Πασόκ, πας στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ, ξαναπάς στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αλλάζεις θέση πιο γρήγορα και από η αεροκαθαριστήρια που έλεγε ο Χάρη Κλίν. Πολιτική θέση. Δεν έχετε βαρεθεί, δεν το αναφέρομαι ειδικά και μόνο στο συγκεκριμένο. Δηλαδή, δεν έχετε βαρεθεί ορισμένοι αυτό το πράγμα, ας πούμε, να είστε ανακόλουθοι, ρε παιδί μου. Με αυτά τα οποία, τέλος πάντων, έχετε πει, έχετε υποσχεθεί. Λίγο, λέει παιδί μου, τσίπα για ορισμένους δεν υπάρχει, δεν έχει χαθεί έτσι. Μπροστά στο μεγαλείο της εκλογής, μπροστά στα υπόλοιπα καλούδια και τα ωφέλη, όλα τα υπόλοιπα γίνονται καπνός, όλα είναι ατμός. Τι να πεις, ρε παιδί, μια κατάσταση πολύ έτσι, δεν θα έλεγα στενάχωρη απλά για όλους εμάς που έχουμε πιστέψει και έχουμε ακούσει λόγια κατά καιρούς, αλλά μια κατάσταση η οποία δεν περιποιεί τιμή καθόλου για όλους αυτούς που θεωρούν ότι με το ψέμα μόνιμα θα μπορούν να βγαίνουν στον αφρό και να ξεγελούν υφαρπάζοντας την ψήφο του κόσμου, αλλά και ο κόσμος, οι πολίτες. Μ' αρέσει να λέω πιο πολύ πολίτες και όχι λαός, γιατί είναι πιο συνειδητοποιημένος ο όρος πολίτης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το παλαιό κομματικό του ρουσφετιού και της πολιτικής εξυπηρέτησης. Γιατί έτσι γίνομαστε όμοιροι αυτών οι οποίοι κάνουν τις εξυπηρετήσεις. Μη μας εξυπηρετείτε άλλο, ρε παιδιά, δεν θέλουμε. Μας έχετε εξυπηρετήσει απόλυτα πια. Εξυπηρετήστε με και αφήστε με, που λένε, έτσι. Πώς το λέγανε, κάπως έτσι. Έλεος πια, έλεος. Και αυτό το έλεος έχει να κάνει με την έκκλησή μου προς τους πολίτες να επιλέξουν από όλα τα κόμματα, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν καλοί πολιτικοί, να επιλέξουν αυτούς που είναι καλοί και όχι αυτούς οι οποίοι κάνουν τα ρουσφετάκια και αυτούς οι οποίοι κοροϊδεύουν, υφαρπάζοντας ψήφους έτσι με τον τρόπο τον παλαιοκομματικό, τον όμορφο, του βουλευτή καλοχαιρέτα, τελείωσε. Είτε έχει τελειώσει είτε δεν έχει τελειώσει. Διάλειμμα και επανερχόμαστε με εφημερίδας, παρακαλώ.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, δύο λεπτά μετά τις 7, πρωινό Κυριακής στα Παραπολιτικά 90,1. Με την πρωινή πτήση, με τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαιρετάει το μαράκι. Χαμογελαστή και σου φτιάχνει το κέφι, Μαρία. Μα τη βλέπεις χαμογελαστή έτσι με αυτό το ωραίο πρόσωπο. Νεότατη, νεότατη. Καλημέρα στους σαμουράι της Κυριακής που είναι στο δρόμο αυτήν την ώρα και δουλεύουν. Να είστε καλά, αδέρφια μου, καλή δύναμη στους taxi drivers, στους οδηγούς των λεωφορείων, τον τρόλεϊ, σε όσους τέλος πάντων παρέχουν υπηρεσίες αυτή την ώρα, αλλά και στα βαριά τιμόνια που κάνουν δύσκολη δουλίτσα και είναι εντός ή εκτός Ελλάδος. Καλημέρα, αδέρφια μου, να είστε καλά. Παραδείγματος χάρη, μια μιλάμε και μιλάμε για βαρύ τιμόνι, Θανάση. Ο Τάσος, άλλος Τάσος, Λαμία. Μποτζόρνο, λέει, τηλέμαχη από Ιταλία. Είσαι η καλύτερη παρέα στο δρόμο για το λιμάνι του Μπάρι. Καλή εκπομπή. Τάσου, Τάσο μου, καλή δύναμη. Καλούς δρόμους, να έχεις εύκολες διαδρομές. Καλημέρα στο Θωμά, θήτα γιώτα μη. Καλημέρα, λέει, με αφορμή το προηγούμενο μήνυμα για τη δεκαετία του 80 και 90. Και μόνο που τότε, λέει, δεν είχαμε κινητά και ίντερνετ. Σωστά, δεν υπήρχε τίποτα. Κοίταξε, στα 90's, το 92-3, είχαμε τα πρώτα κινητά τηλέφωνα στην Ελλάδα. Μάλιστα τότε κάποιος για να έχει κινητό τηλέφωνο έπρεπε να έχει δώσει 3 φορές το βασικό μισθό για να αγοράσει τη συσκευή περίπου. Θυμάμαι, ας πούμε, το πρώτο μου το είχα πάρει, ξέρετε, από τον Καλόβολο με 230.000 δραχμές σε δόσεις, οθεοδόσεις, και νομίζω ήταν και 60.000 δραχμές, όχι ευρώ, δραχμές, ήταν η εγγύηση προς την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. 230 συν 30.000 οι τόκοι, μιλάμε για τέτοια φάση. Και μάλιστα κάποια στιγμή εκείνη την εποχή με είχαν πάρει το 94, με είχαν πάρει 93, με είχαν πάρει και σε μια έτσι, μετεκπαίδευση στρατιωτική και είχα πάει, ας πούμε, με το κινητό τηλέφωνο και πάνω στο βουνό που γινόταν η εκπαίδευση έρχεται ο διοικητής και μου λέει να κάνω ένα τηλέφωνο σπίτι. Δεν υπήρχε κανείς άλλος με κινητό. Λόγω της δουλειάς, έτσι το είχα πάρει ως εργαλείο. Ήταν εντυπωσιακό τότε να έχεις το κινητό. Ήταν βέβαια και ένα τούβλο με τα συγχωρήσεως, ας πούμε, συμμεντόληθος. Το με τα πορτοκαλί πλήκτρα είχα εγώ τότε, το Ericsson. Το θυμάσαι, το 172. Αυτό, ναι. Απίστευτο. Δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε κινητά. Είχαμε, όπως λες, Θωμά, την ησυχία μας. Ήταν πιο απλή και πιο εύκολη ζωή. Και λέει, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και τους συνεργάτες σας. Γεια χαρά, Θωμάς. Γεια σου, Θωμά μου. Καλά είναι να τα θυμόμαστε αυτά. Ωραίες αναμνήσεις. Δυστυχώς έχει αλλάξει η εποχή και έχουν γίνει και πολλά άσχημα. Καλημέρα, λέει, γλυκέ μας τηλέμαχη και μάγοι της μουσικής τέχνης. Η πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη, 40 μέρες πέρασαν την απώλεια τη Δημήτρη Κόκοτα, η πολιτική μεγάλη ψεύτες, λέει ο Στέλιος ο Λαγκάδης. Καλή πτήση, κουράγιο, θα τα καταφέρουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, θα τα καταφέρουμε. Και εκείνος μου στέλνει τον Τσίπρα, ντυμένο Μητροπολίτη. Αλέξιος, λέει, όχι ο Κομνηνός του Βυζαντίου. Ο Πινόκιος του Αντιμνημονίου, ο Μέγας Μνημονιοσχίστης. Μάλιστα. Να σε καλά, αδερφέ μου, να σε καλά. Πάμε να δούμε, αγαπητοί μου σαμουράι, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων των σημερινών, των ελληνικών, όχι των ιαπωνικών. Να δούμε τι λένε οι συνάδελφοι στον έντυπο τύπο, πως έτσι αποτυπώνουν την επικαιρότητα. Αν την αναλύουν, γιατί το τρένο της επικαιρότητας έχει χαθεί από τις εφημερίδες, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα κυκλοφορεί η Κυριακάτικη Απογευματινή. Σήμερα που είναι
ημέρα όπου ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1974. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, η γαλάζια ιστορία των εθνάρχιστών Κυριάκο, η διαδρομή της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης στον χρόνο μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα της απογευματινής. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, αυξήσεις αποδοχών για 150.000 ένστολους. Ποιες κατηγορίες και πόσο κερδίζουν στο μισθό τους. Χορήγηση αναδρομικών, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 960 και 6.000 ευρώ, ανάλογα με το βαθμό του δικαιούχου. Σύνδεση των μισθολογίων με τις αιτήσεις ενισχύσεις στο βασικό, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Εφαρμογή νέων συντελεστών επέκταση των απολαβών. Αλλάζουν οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης με τα χρόνια εργασίας, τη θέση ευθύνης και τις ειδικές συνθήκες υπηρεσίας να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. Μάρια Καριστιανού, το μηντιακό σύστημα μου κάνει πόλεμο. Τι λέει στην απογευματινή για την κβαντική ιατρική της δημοσκοπήσεις και το παράθυρο για το πολιτικό της μέλλον. Τελικά θα μείνει άμα δεν βγει. Πώς το λέει ο Χάρι Κλίν, μένουν οι βάσεις που φεύγουν για να μείνουν, πώς το λέει. Ιερή ρήξη, νέο συνά στον Ιορδάνη ποταμό, οι μοναχοί του Αγίου Γερασίμου καταγγέλουν απόπειρα εκδίωξης. Daily Mail και The Mail, έτσι θα δημιουργήσετε ασπίδα κατά του καρκίνου. 5 κορυφαίοι ογκολόγοι του Ηνωμένου Βασιλείου μοιράζονται την εμπειρία τους και συμβουλεύουν για λιγότερη ζάχαρη, περισσότερο σεξ και άλλα tips. Όχι ζάχαρη, κάντε με σεξ. Έτσι, υποκατάστατο δηλαδή, του γλυκού. Μάλιστα. Αριστίδη Σταύρος, στα παλάτια ενός Degrés στη Βρετανία. Και μια ιστορία από το μέλλον, πώς η AI, τεχνητή νοημοσύνη, με έκανε από blogger κυπουρό. Ποια επαγγέλματα σβήνει η τεχνητή νοημοσύνη και ποια δεν τη φοβούνται. Στην απογευματινή του πρωτοσέλιδο αυτό, στα παραπολιτικά μας, καμπανάκι για ακυβερνησία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Η αλαζονία τραυματίζει τη Νέα Δημοκρατία, 5 βουλευτές υπερθεματίζουν στη θέση της Ντόρας και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα. Η Nvidia είναι αυτός ο τεχνολογικός κολοσσός. Άκουγα τον Κώστα Παπαχλημίτσο χθες στο ενημερωτικό μαγκαζίνο που έλεγε ότι υπολογίζεται ότι αξίζει η εταιρεία 2-3. Μπορείς να το φανταστείς, 2-3 δολάρια. Δηλαδή πόσες φορές είναι ο προϋπολογισμός ο ετήσιος Ελλάδας. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, τη στήλη πολιτικός καφές του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολλοί κυρίες και κύριοι στη Χόβολη, ο Κώστας Καραμαλής προς τον νεότερο Καραμαλή, στον Κώστα του Αχιλλέα. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με τον συνονόματο ξάδελφο με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Επίσης μην ξεχνάτε ότι μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά κυκλοφορεί και το περιοδικό iRun. Πάμε στο Βήμα. 20 μέρες κρίνουν το Σινά. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα μετά τις 4 αναβολές. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου εκδίδει την απόφαση εάν δεν υπάρξει συμβιβασμός. Αποστολή του βήματος στη Χερσόνησο, η κρίσιμη 24η Οκτωβρίου. Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη, το μεγάλο συνέδριο του βήματος που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, επίσκεψη Ρούμπιο, Αθήνα Άγκυρα, ηρεμία πριν την καταιγίδα, μήνυμα σταθερότητας αναμένεται να εκπέμψει ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα, γιατί η επίσκεψή του βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Στεγαστική κρίση, μαρτυρίες, η Μάρι Κάρμεν της Ελλάδας με αφορμή την έξωση της 87χρονης Ισπανίδας προκάλεσε σάλος ολόκληρη την Ευρώπη, μιλούν στο Βήμα πολίτες που βιώνουν τις ίδιες συνέπειες στη χώρα μας. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέα εμπλοκή, έρευνα και για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα, εικονικούς διαγωνισμούς, υπερκοστολογήσεις έως και 300% και εκδιώξεις ελεκτών που προσπάθησαν να ξεσκεπάσουν το κύκλωμα, αποκαλύπτει έκθεση της ΕΑΔ. Πάμε στην Αυγή. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Guilfoyle και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει, στην Κάσο υποχωρήσαμε σε 2 επεισόδια. Νίκος Χρυσόγελος, οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μία-μία αναστρέψιμη κατάρρευση. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες, εντολή να τα πετάξουμε. Ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλου μετατρέπουν τους συγγενείς των θυμάτων σε κατηγορούμενους. Ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. Πάμε στο πρώτο θέμα.
Τι ζητούν οι Αμερικανοί, τι θέλουμε εμείς. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα, αλλά όχι και στην Άγκυρα. Τα F-35 και τα άλλα νέα όπλα, οι δύσκολοι χειρισμοί με το καλώδιο και τα ενεργειακά. Έρχεται ο νέαρχος το Νοέμβριο, υψώνει σημαία και οφορμείων. Οι φρεγάτες Μπελαρά που περιμένουμε. Τι έβγαλαν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών, 468 επιχειρήσεις διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν γιατρούς και 119 οδοντιατρία έκαναν παράνομα αισθητικές επεμβάσεις, ενώ βρέθηκαν διαφημίσεις για ψεύτικες θεραπευτικές μεθόδους και χρήση εξοπλισμού που δεν έχει πάρει άδεια. Στο μικροσκόπιο, οι κβαντικές θεραπείες και οι απάτες με τα βλαστοκύτταρα. Εντάξει τώρα, και να σου κάνει και ένας οδοντίατρος αισθητική επέμβαση, δηλαδή τι εννοώ, να σου κάνει υαλουρονικό, να σου βάλει ή μπότοξ, όχι ότι νομιμοποιείται να το κάνει, αλλά έχει και μια γνώση ιατρική θα λέγαμε. Αλλά το γεγονός ότι έχουν αναλάβει να το κάνουν αισθητική, πρόσκληση, σε κάποια κέντρα, μέχρι και αισθητική και μέχρι και άλλοι άσχετοι, οι οποίοι το παίζουν και οι γιατροί, κάνουν τους γιατρούς. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, βέβαια. Λοιπόν, φαντάσου τι γίνεται. Ακρίβεια, ο ένας στους τέσσερις πληρώνει για ενίκιο των 40% των αποδοχών του. Πάρνηθα ισόβια χρημαλωσία στο Λύκο με το GPS που επιτέθηκε σε άνθρωπο. Η κατάρριψη του F-16 στο Αιγαίο που δεν παραδέχτηκαν ποτέ Ελλάδα και Τουρκία. 8 Οκτωβρίου του 1996, τουρκικό μαχητικό έπεσε βυτικά της Χίου και από τότε παραμένει το πιο σκοτεινό θρίλερ των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης του Δανίκα, πόσο θα ζήσουμε εξαρτάται 50% από τα γονίδια μας, αλλά κάποιοι αρέσκονται να παίζουν το μαθητευόμενο μάγο. Πάμε στην κόντρα. Καμπανάκι και από το Διεθνή Οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών. Σημά κινδύνου για την κεφαλαϊκή επάρκεια των συστημικών τραπεζών και των χρημάτων του λαού σε περίπτωση κρίσης. Έκθεση της S&P για τις υπερδανειοδοτημένες εταιρείες από τις ελληνικές τράπεζες, όπου πρωτοστατεί η ΓΕΚ. Μέχρι και τα κοράκια των αγορών συμφωνούν στις συστημικές τράπεζες κινδυνεύουν να χρεοκοπήσει ολιγάρχης. Ακρίβεια και ανατιμήσεις λυγίζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Πώς υποχώρησε η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας σε Κάσο και Καλώδιο. Να περισσέψουμε τα λεφτά για να πάρει κανένας άνθρωπος να πάρει κανένα σπιτάκι. Πάνω στον ελεύθερο τύπο. Σε κρίσιμη φάση τα ελληνοτουρκικά, το crash test με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο. Τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας και ο μετασχηματισμός Μητσοτάκη στην Αθήνα υπήρχαν 6.000 καταφύγια το 1940. Τι είναι όλα αυτά, δεν τα βλέπουμε. Ελληνική πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Κέντρο Επιστροφής Μεταναστών σε χώρα της Αφρικής. Αποκλειστικό η εφημερίδα, σαρωτικές αλλαγές στις φυλακές, βραχιολάκι κατοίκων για πλημελήματα, εξωτερική φρουρή με νέα καθήκοντα. Και όλα θα κριθούν στη σύνοδο κρυφής, η μάχη νότου και βορρά για δημοσιονομική ευελιξία. Και νέα κριτήρια διπλό μπόνους, μεγαλύτερο επίδημα ανεργίας λόγω προϋπηρεσίας και αποδοχών. Και από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πώς θα το χρησιμοποιούμε. Δημοκρατία. Αποκάλυψη, νέο εθνικό έγκλημα Μητσοτάκης. Τα σκουπίδια πέταξε δύο διεθνείς συμβάσεις για τα 1.300 κλεμμένα κοιμήλια με βάση τις συνθήκες του Νεηγή του 1919 και της Χάγης του 1954. Επιβάλλεται η συνολική νομική διεκδίκηση, όμως τις άφησε στην άκρη. Έστειλε τον Σαμουήλ στη Σόφια και πανηγυρίζει για την προβληματική συμφωνία των 48. Η φιέστα της Θεσσαλονίκης και οι προεκλογικές σκοπιμότητες, δείγμα γραφής για το χειρισμό όλων των κρίσιμων θεμάτων. Από τον περασμένο Μάιο τους είχε δείξει το δρόμο ο Προκόπης Παυλόπουλος. Οι τρεις πρέσβοι της συμφοράς από τον Μπάιατ στον Τσούνι και στην Κιλφόιλ, πατίνια, σπιτάκια, business και απειλές, οι ανάρμοστες εμπλοκές της νέας φουρνιάς των διπλωματικών εκπροσώπων των ΗΠΑ στη χώρα και αναταράξεις προκαλούν λέει, εφημερίδα και υπουργός τρόλ, ο βρώμικος ρόλος του Φλωρίδη στη Νέα Δημοκρατία, άλλη μια ευρωπαϊκή πρωτιά, δουλεύουμε πάνω από δύο μέρες το μήνα για να φουλάρουμε το αυτοκίνητο. Πάμε στην καθημερινή. Η ελληνική λίστα του Ρούμπιο. Το παρασκήνιο και τα μηνύματα της επίσκεψης. Με ποιες αμυντικές συμφωνίες στις αποσκευές του στάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κυκλώνουν την 26η Οκτωβρίου για την επανέναρξη του καλωδίου. David Chesterfield, όχι, Chipperfield,
καναπές είναι. David Chipperfield στην Καθημερινή, να γίνει το μουσείο κτήμα της γειτονιάς του. Διαφτιάχνουμε το νέο αρχαιολογικό για τους τουρίστες. Πότε θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουν τα έργα και γιατί ζηλεύω το χάος της Αθήνας. Ενεργειακή κρίση, παράθυρο για άλλα 700 εκατομμύρια σε μέτρα στήριξη. Στα social media, γκρίζα πολιτική διαφήμιση με πληρωμένα βίντεο και ο υπουργός και ο αρχηγός, ο άγνωστος εμφύλιος στην πυροσβεστική. Voice. Κοκκινίζουν ένα στα πέντε δάνεια μικρομεσαίων. Πληθωρισμός εκτός ελέγχου 5,1%. 300 εκατομμύρια ευρώ ζημιές από τα ομόλογα στις τράπεζες. Βαριές απώλειες την Παρασκευή για τις τραπεζικές μετοχές. Μαύρη λίστα, 1,5 χρόνο κλειστή. Γκράβα, θησαυρίζει Λεόντιο σχολή. Tax Voice κάθε Κυριακή από τον Απόστολο Αλωνιάτη. Νέες παρατάσεις για ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακό δελτίο αποστολής. Η αριστερά δεν χρειάζεται άλλο να αμεσία. Λέω Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού για την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίδειξη δύναμης από τον Νίκο Δένδια στον Άλιμο και αποκάλυψη, έρχεται η μεγάλη επιστροφή στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ψήνεται τον deal που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πάμε στο παρόν. Κυβέρνηση σε παρακμή, αυξάνονται τα κρούσματα λαζονίας από τους υπουργούς, φαινόμενα διάλυσης και αποδιοργάνωσης. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει χάσει τον έλεγχο. Σε ρόλο θεατή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχέδιο για βελτίωση στα καύσιμα καταρτίζει η κυβέρνηση, ανατρέπει κάθε πρόβληψη και υπολογισμό η ξέφρενη πορεία της τιμής του πετρελαίου. Επίσης, οι Έλληνες παίρνουν αψήφιστα τις καρδιακές παθήσεις. 3 στους 10 δεν γνωρίζουν τον αριθμό του ΕΚΑΒ. Σημαντικός αριθμός πολιτών δεν γνωρίζει τις τιμές πίεσης, χοριστερόλης και ζαχάρου. Εξετάσεις, παιδιά, κάθε 6 μήνες. Εξετάσεις. Real News. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει σε αντιρρήστηση. Σε Νέο Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Τι συμφέρει για τη θέρμανση, για τις φθηνότερες και πιο ακριβές επιλογές ενέργειας, υπόθεση Μαζονάκη, νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Και φρίκι στο Λαύριο, δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου. 4 φορές είχε καταγγείλει στο παρελθόν η 32χρονη το δράστη που εισέβαλε οπλισμένο στο σπίτι της, μαχαιρώνοντας την ίδια και τον σύντροφό της. Πολεοδομία Μυκόνου. Καταπατητές 5 αστέρων. 11 χρόνια λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο, η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015. Συγκλονίζει το εύρος των αθαιρεσιών που αποκαλύπτονται από τις αυτοψίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα και ο δανεισμός Μαμούθ των 2,76 δισεκατομμύριων ευρώ και οι ανησυχητικές ζημιές. Μακεδονία. Παγωμένος προβλέπεται ο φετινός χειμώνας, απαγορευτικές οι τιμές των καυσίμων, αυξήσει 44% στο δίζελ, 25% στη μαμόλυβδη σε ένα χρόνο. Στα 30 με 50 λεπτά πάνω η εκκίνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συν 150 ευρώ το μήνα για καύσιμα και θέρμανση, ποιο τιμολόγιο ρεύματος συμφέρει περισσότερο, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί και οι καταναλωτικές οργανώσεις. Σταγόνα στην Αντλία η επιδότηση στο δίζελ, αύξηση 20% στο επίδομα θέρμανσης και μέτρα για τη βιομηχανία σχεδιάζει η κυβέρνηση, τι προτείνει η αντιπολίτευση. Γιατί πετάμε τη φθηνή ενέργεια από ήλιο και άνεμο και πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα. Στο ένα δις το χρόνο το κόστος της καθυστέρησης στην ανάπτυξη μπαταριών. Και να κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Μεγάλο έργο στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσα, έρχεται σημαντική παρέμβαση με στόχο ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις που θα καταργηθούν τα φανάρια και θα δημιουργηθούν κυκλικοί κόμβοι. Στις 6 και 7 Οκτωβρίου, δράση προσομοίωσης σεισμού στην παραλία Θεσσαλονίκης από την ελληνική ομάδα διάσωσης και ακρίβεια, μεγαλύτερος φόβος για τους πολίτες η θέρμανση, σύμφωνα με έρευνα του τύπου της Θεσσαλονίκης. Επίσης, ρυθμίσεις για services, υποθετικά σενάρια πριν ή μετά για οφειλέτες και 10 ερωτήσεις-απαντήσεις όριο ηλικίας 15 ετών στα social media από το 2027. Αυτά, αδέρφια, είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων.

0: ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Λοιπόν, μηνύματα. Ο Βάιος. Είμαι, λέει, παλιός ακροατής από όταν έκανες καθημερινή πρωινή εκπομπή, αλλά λόγω αλλαγής επαγγέλματος δεν σε ακούω συνέχεια. Τι έγινε, έγινε εισοδηματίας? Α, όχι, όχι. Σήμερα, λέει, που έχω πρωινό δρομολόγιο, δίνω κανονικά το παρόν, λέει ο Βάιος. Βάρβαρος, από την Πάτρα, να έχεις υπέροχη Κυριακή, να σε καλά. Βάιος, βεβαίως και σε θυμάμαι, είσαι και φίλος στο Facebook, αν δεν κάνω λάθος. Ε? Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, ρε Τάσο, γιατί μου τη λες? Ε? Τι έκανα? Λοιπόν, ο Στέλιος λέει. Κάτσε να το δω το μήνυμα. Η αλλιουρονικό λέει στο γόνατο 150 ευρώ. Επίσης λέει, όταν δίνεις 600 ευρώ ενίκιο και 200 ευρώ βενζίνες, βγαίνεις? Ανάλογα, ρε εσύ, Στέλιο. Άμα παίρνεις 5.000 ευρώ και δίνεις αυτά τα λεφτά, μια χαρά βγαίνεις. Άμα παίρνεις 1.200-1.500 ευρώ, που είναι ένας καλός μισθός στην εποχή μας, τα 1.500 δηλαδή, λες, άμα παίρνεις 1.500 είσαι θεός, θεούλης. Λοιπόν, ούτε με τόσα βγαίνεις. Δηλαδή, αν είσαι 1.500 ευρώ, αν είναι δύο άτομα, έτσι, πώς θα βγεις με 600 ευρώ ενίκιο? Δηλαδή, τι θα τρως? Πας στο σούπερ μάρκετ και κάνεις γονικλησίες και λες, Παναγιά μου, βοήθαμε. Κάπως έτσι. Δύσκολα, δύσκολα βγαίνεις, Τελειώ. Πολύ δύσκολα, αδερφέ. Καλημέρα στον Γιώργο το Ρασούλη από το Ρέθυμνο. Καλή και ευλογημένη Κυριακή, το συνεφιασμένο Ρέθυμνο. Από ό,τι βλέπω, έχει ζητήματα και θέματα και η Κρήτη από την κακοκαιρία αυτή. Δεν ξέρω να δεις, όταν βλέπεις και έρχονται τα σύννεφα και όταν βλέπεις και υπάρχουν τα προβλήματα και όλο αυτό, τέλος πάντων, το γκρίζο και άραχλο, σκέφτεσαι έτσι τους πολιτικούς που σου χαρίζουν άπλετο γέλιο. Και δεν είναι και λίγοι αυτοί, έτσι, με τους οποίους πραγματικά το χυλάκι μας σκάει.
1: Και φώναξτε να γιατρό, φώναξτε να γιατρό. Έχω μια στεναχώρια, απόψε δεν μπορώ.
2: Βγαίνεις και λες τις προάλλες, τι διαμαρτύρεστε, αφού ξέρατε τι ψηφίζω.
3: Βέβαια, γιατί το πω όμως αυτό? Αυτό είναι βαθιά πολιτική και φιλοσοφική σκέψη. Για να καταλάβει επιτέλους ο Έλληνας,
2: ναι,
3: ότι όταν ψηφίζει, έχω πει ότι δύο πράγματα πρέπει να κάνει.
2: Ναι.
3: Ένα, να διαβάζει τι ψηφίζει, και δεύτερον, ποιο ψηφίζει. Δεν γνωρίζει ο κόσμος στο Ηράκλειο που με ψήφισε ότι ψήφισε μνημόνιο?
2: Α, πω, περί...

0: κόσμος στο Ηράκλειο που με ψήφιζε ότι ψήφιζε μνημόνιο.
1: Ας πω, περίμενε.
2: Εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, Καρφωτός, Παγελονάτα.
3: Μνημόνια τέλος, υποτέλεια τέλος, εκβιασμοί τέλος.
4: Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Θα είναι μέρα μεσημέρι.
5: Μετούζα.
3: Τέτοια υπογραφή ντροπής ας μην περιμένουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι σε όλα, ναι σε όλα.
2: Μην μου πει για τον Τσίπρα γιατί τον αγαπώ πάλι πολύ, πάλι πολύ.
7: Εάν γίνει πράξη διαπραγμάτευση, γράψτε το. Η μεσαία τάξη διαλύθηκε από τον Έμβια. Η διαπραγμάτευση με αυτά που ζητάει θα τελειώσει τη μικρή, τη φτωχή και τον αδικημένο τάξη.
8: Και ποιος θα απομείνει?
7: Κανένας.
9: Έχει κάνει τσάλτη? Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστική βία.
10: Μπράβο, πολύ ωραία ψυχαγωγία διάρκεια.
8: Και ποιος θα απομείνει?
7: Κανένας.
9: Ουδής γλιτώνει το μοιραίο. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
7: Κανένας.
5: Άντε για...

Ο Μισελοϊσανάτσης κάποιο λόγος είναι. Το θυμάσαι που έκανε και απεργία πείνας? Σ' αυτό φέρνανε σουβλάκια. Απεργία πείνας δεν έκανε εκεί έξω από, από τη Βουλή, από το Σύνταγμα, στο Σύνταγμα ήταν. Καρδιολόγαρος. Αφιερωμένο.

0: Αφιερωμένο στο γιατρό της καρδιάς μας, τον καρδιολόγο Μιχέλο Ζανάτσης. Τι έχει περάσει από αυτόν τον τόπο εσύ? Και θέλει να μας ξανασώσει ο κύριος Μιχέλο Γιαννάκης, ε? Στις πόσες φορές θα μας σώσει, ας πούμε, και καίγεται? Καρδιολόγος είναι κανονικά, ναι, αυτό, ε? Καλός γιατρός πρέπει να είναι πάλι. Ναι. Δεν είναι της κβαντικής ιατρικής όμως, ε? Τα κβάντα πώς αλλιώς λέγονται, κυματοσυρμοί? Όχι, αυτά είναι τα φωτόνια νομίζω. Ε, κάνω λάθος? Πρέπει να βρούμε και κάνα φυσικό εδώ να μας πήρε, παιδί μου, να μας δώσει τα φώτα του, πώς θα γίνει. Καλημέρα, καλημέρα στον ασφαλιστή του διακαλαξιακού. Το συμπαντικό Τάκη Σκροπολίθα. Γεια σου ρε Τάκη. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο το Σάκη. Για εσάς που ξυπνήσατε τώρα, να σας πω ότι έχουμε ένα τραυματία από πυροβολισμό στο Μενίδη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου. Στο ΚΑΤ έχει διακομιστεί 26χρονος που χειρουργείται. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα έγινε αυτό, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν τουλάχιστον 3 φορές κατά αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδη. Ο νεαρός, που πιθανόν είναι Ρωμά, λένε πληροφορίες, μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο μπήκε στο χειρουργείο. Και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό είναι υποδιερεύνηση. Ο Γιάννης ο Δρόσος λέει: καλημέρα πιλότε, καλημέρα στο σταθμό, στα παιδιά του σταθμού. Καλή Κυριακή για όλους μας. Τι γίνεται κάθε φορά τις νύχτες? Κινδυνεύουμε, λέει τηλέμαχε. Γιατί δεν κινδυνεύουμε και τις ημέρες? Πόσα γίνονται? Μέρα νύχτα κινδυνεύουμε. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το καλό, το Βαγγέλη. Από το Βαγγέλη το Κοντόπουλο. Γεια σου, Βαγγέλη. Βροχή λέει κανονικά, βρέχει. Και μας στέλνει φωτογραφία από που είναι αυτό, από τον Άγιο Νικόλαο. Άγιο Νικόλαο, Κρήτη, ε. Ναι. Ωραία φωτογραφία. Καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα, καλημέρα στον Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, για όσα λες. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Άκουρεση. Η άλλη γυναίκα τώρα, μάνα, λέει, με πιστόλι, λέει, σκότωσε τα δύο της παιδιά στο Τέξας, λέει, μητέρα στο Τέξας, σκότωσε τους δύο γιους της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Ένας 21 ετών νεκρός και ο 15χρονος αδελφός του. Πυροβόλησα και τα δύο μου παιδιά, είπε, όταν τη συνέλαβαν. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή, τι μας συμβαίνει, ρε παιδιά? Τέλειος λέει καθημερινά, λέει, τερματίζω δρομολόγιο στα Αστάνω Λιώσια. Κινδυνεύω? Ξέρω εγώ, ρε, εσύ κινδυνεύεις? Το κινδυνεύουμε, πολλές φορές σκέφτομαι ότι ζούμε από τύχη με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Έχω αυτή την εντύπωση. Τι να πω τώρα. Εντάξει, μου στέλνει τώρα φωτογραφία, είναι ένας ιερωμένος ο οποίος μιλάει με τον Αλέξη Τσίπρα και λέει: πώς και από εδώ, Αλέξη, άθεος έχεις δηλώσει. Αν μπω στη Βουλή θα αρχίσω να πιστεύω και σε θαύματα, λέει. Καλημέρα στο Γιώργο, με υγεία, καλή Κυριακή. Που το φοιμήθηκες, ρε φίλε, το Μιχαλογιαννάκη? Τσιμπάμα από εδώ, τσιμπάμα και από εκεί. Λύσαμε το πρόβλημα του μνημονίου. Τα φιλιά μου. Εσύ, Γιώργο, δεν το θυμήθηκα εγώ. Αυτός μας θυμήθηκε. Δηλαδή, τι είναι όμως μας θυμήθηκε? Αποφάσισε να μας ξανασώσει ο Μιχαλογιαννάκης. Θα πάει στο Πασόκ τώρα, αν δεν πήγε ήδη, δηλαδή. Επιστροφή στις ρίζες, που λέγε και ο Βανάσης πριν. Μιχαλογιαννάκης. Και να είναι μόνο αυτός που θα μας σώσει. Πόσοι σωτήρες έχουν συγκεντρωθεί και συνοστιστεί για να μας βοηθήσουν? Παιδιά, μην μας σώζετε άλλο. Δεν θέλουμε άλλη σωτηρία. Μας σώσατε αρκετά. Ένθεν κακήθεν. Έχουμε καρασωθεί, που λένε, Θανάση. Τι να πω, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ώρες-ώρες, δηλαδή, σκέφτομαι ότι αν μαζευτούμε όλοι σωμένοι εδώ, θα πρέπει να είμαστε πάνω από το μισό εκλογικό σώμα. Αυτοί που έχουμε διασωθεί και σωθεί, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου. Ο Αντώνης είναι οδηγός ταξί και μας ακούει κάθε Σαββατοκύριακο και μας στέλνει τις ευχές του και την αγάπη του από όλους τους taxi drivers, λέει. Ιδιαίτερη καλημέρα στα τιμόνια. Ελαφριά, βαριά, όλους όσους αυτή την ώρα είστε στο δρόμο και εργάζεστε έτσι για να βοηθήσετε τον κόσμο και φυσικά για να βγάλετε και τα προστοζήν. Έτσι δεν ξυπνάς ξημερώματα Κυριακής έτσι απλά. Ξυπνάς και κάνεις και δουλειά και την ώρα που οι άλλοι έτσι το ευχαριστιούνται. Εσύ τι κάνεις? Ευχαριστούνται τον ύμνο τους. Εσύ είσαι έτσι, επί του καθήκοντος. Όπως επί του καθήκοντος έχουμε έτσι τοποθετήσει και τον έτερο Καπαδόκη, κυρίες και κύριοι, τον καλό μου φίλο και συμμαθητή μου, που διαπρέπει σε αυτό που λέμε επιστήμη των υπολογιστών, τον Νίκο Αρούκατο, που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Δόκτορ, είναι καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επίσης έχει πάρα πολλές περγαμηνές που έχουν να κάνουν φυσικά με όλο αυτό που λέμε επιστήμη των υπολογιστών. Πρέπει να πω όμως το εξής. Έτσι, να πω το εξής και να το επισημάνω, κυρίες και κύριοι, ότι η κατάσταση βαίνει. Καλημέρα, Νίκο μου, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Βλέπω τον καφέ, τον έχεις τσακίσει μέχρι τώρα. Αλλιώς δεν λειτουργεί ούτε υπολογιστής. Να σου έτσι κανείς τους υπολογιστές τώρα με τεχνητή του υποστήριξη. Θα δίνουμε καφέ για να λειτουργεί καλύτερα το πρωί ή δεν έχει τέτοια ζητήματα?
1: Δεν
0: έχει τέτοια ζητήματα.
1: Αλλά θέλει.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Θα ξεκινήσω από προσωπική εμπειρία, παιδιά. Εκεί που κάθομαι λοιπόν και απολαμβάνω και εγώ το καφεδάκι μου 10 το πρωί μιας καθημερινής, χτυπάει το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Βλέπω ένα νούμερο το οποίο δεν ήξερα, το σηκώνω και βλέπω ένα ρομποτάκι να μου μιλάει και να μου λέει ότι είμαι από την εταιρεία Intrum διαχείριση δανείων. Δάνειο εγώ δεν έχω. Τι γίνεται? Και μου ζητούσε να κάνω ταυτοποίηση. Δηλαδή τι, να βάλω τα στοιχεία μου, να πω ότι λέγομαι ο Τάδε, αυτός είναι ο αριθμός της ταυτότητάς μου, αυτό είναι το ονοματεπώνυμο, αυτό είναι το αφημί μου. Έχοντας και το τηλέφωνο, πιστεύω ότι κάποια πράγματα μπορούν να κάνουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα call centers. Θέλω να πω το εξής όμως, Νίκο Αρούκατε. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά η εταιρεία Intrum, γιατί μετά έψαξα και βρήκα το τηλέφωνο να ανήκει εκεί, ή αν ήταν ένα spoof, αυτό που λέμε δηλαδή ότι αν κάποιος, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ξέρετε, δηλαδή τι κάνουν κάποιοι, πάνε και πληρώνουν στο εξωτερικό κάποιες εταιρείες, οι οποίες εμφανίζουν, πληρώνουν για να εμφανίζεται το νούμερο που εσύ θέλεις, να εμφανίζεται ότι κάνεις τηλεφώνημα από το συγκεκριμένο νούμερο. Δηλαδή, να είναι ο Θανάσης εδώ και να με πάρει ο Θανάσης τηλέφωνο, τον βλέπω ότι δεν παίρνει τηλέφωνο. Πολύ εύκολα γίνεται αυτό και με κάποια λίγα σχετικά χρήματα, έχω την εντύπωση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό λέγεται caller ID spoofing. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Μπορείς να το κάνεις και εσύ, τηλέμαχη, δηλαδή.
0: Δεις ένα βίντεο,
1: ένα βίντεο στο YouTube και το κάνεις πάρα πολύ εύκολα. Ελοποιείς, δηλαδή στείνεις εσύ ένα τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό γίνεται με δωρεάν λογισμικό που υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Και χρειάζεται και μια φτηνή καρτούλα και ένας υπολογιστής και, τελειώνει η δουλειά, ναι. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι...
0: Ελπίζω τώρα... να μην το κάνει Intrum αυτό ή οποιαδήποτε εταιρεία. Δηλαδή να μην ζητάει ταυτοποίηση χωρίς να υπάρχει άνθρωπος να εξηγεί και, και πάλι δηλαδή, και πάλι πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι.
1: Κοίτα, πολύ πιθανό να ήταν caller ID spoofing αυτή η διαδικασία, γιατί καταρχήν εσύ δεν έχεις δάνειο εκεί πέρα, οπότε δεν υπήρχε και λόγος να σου πάρουν τηλέφωνο.
0: Σωστά.
1: Προφανώς, κοίτα, το εύκολο με αυτό είναι ότι αυτό το τηλεφωνικό κέντρο τώρα μπορεί να παίρνει χιλιάδες κλήσεις συνέχεια και άμα κάποια κλήση έχει αποτέλεσμα, καταγράφω τα στοιχεία και μετά προφανώς έχουμε άλλες διαδικασίες. Παίρνοντας αυτά τα στοιχεία δηλαδή μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, γιατί εγώ θεωρώ ότι πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο έχουν εξασφαλίσει κάποια στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν προσπαθούν να τα εμπλουτίσουν με ποιο τρόπο. Είτε με phishing από Viber, είτε με προσπάθεια, ας πούμε, να πάρουν πληροφορίες από το περιβάλλον σου μέσα από τις αναρτήσεις σου. Δεν ξέρουμε πόσους τρόπους, είτε με διαρροή, ακόμη και διαρροή. Βλέπω, ας πούμε, ότι κάποια, και θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό, κάποιες στιγμές που μπαίνω στο Gmail, γενικά στο θέμα της σύνδεσης με την Google, μου στέλνει, μου λέει, ότι έχουν παραβιαστεί 5 κωδικοί συγκεκριμένοι, έχουν βρεθεί σε βάσεις δεδομένων, οι κωδικοί σου αυτοί, οπότε άλλαξέ τους.
1: Αυτό, καταρχήν να κλείσω πριν με το color anti-spoofing, να πούμε το εξής, ότι υπάρχει λύση αυτό, μπορούν οι πάροχοι δηλαδή οι ίδιοι, επειδή πριν φτάσει το τηλέφωνο σε σένα, περνάει από έναν πάροχο, τηλεφωνίες να έρθει σε σένα. Υπάρχει τρόπος οι πάροχοι αυτοί να ζητάνε ψηφιακά υπογεγραμμένα τα color ID. Οπότε εκεί μετά
0: αποκαλύπτεται
1: και είναι δύσκολο δηλαδή να γίνει συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Αυτό είναι δύσκολο να το κάνουν οι εταιρείες.
1: Κοίταξε να δεις, είναι μια διαδικασία, έχει ένα κόστος. Πιστεύω ότι θα πρέπει οι πάροχοι να φροντίσουν να την κάνουν αυτή τη διαδικασία. Γιατί το συγκεκριμένο, να ξέρεις, το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο μόνο σε σένα προφανώς, γίνεται μαζικά.
0: Μα στην Τρίπολη έγινε μια ανάλογη περίπτωση, έχω την εντύπωση, και μάλιστα χάσαν και χρήματα. Δηλαδή, okay. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι αν είναι δυνατόν οι εταιρείες πάροχοι, επειδή τσιγκουνεύονται να δώσουν κάποια λεφτά, να επιτρέπουν να συμβαίνει αυτός ο τρόπος απάτησης και εξαπάτησης. Καλό θα είναι λοιπόν να ενεργοποιηθούν και να προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια και κάλυψη στους συνδρομητές τους, γιατί δεν πληρώνουμε λίγα στην κινητή τηλεφωνία σε σχέση με όσα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Έτσι να το επισημάνουμε. Νίκο μου, διάβαζα πρωί-πρωί άλλη είδηση. 18χρονος, άλλο δαπός, εν Ελλάδη, συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές ως μέλος μεγάλης διεθνούς σπήρας, hackers, και μάλιστα από τις πιο μεγάλες, 1200 άτομα λέει είναι αυτοί που την απαρτίζουν, και πάρα πολύ έτσι ενεργοί αυτοί οι συγκεκριμένοι χακεράδες, και έγινε και μια επιχείρηση πολύ μεγάλη από αστυνομικούς και ξένους, έτσι. KillSec λέγεται το συγκεκριμένη ομάδα. 1000 κυβερνοεπιθέσεις και εκβιασμοί ανά τον κόσμο. Απίστευτα πράγματα. Εσύ βέβαια ασχολείσαι και με την άλλη ιδιότητά σου ως άνθρωπος ο οποίος προστατεύει τις επιχειρήσεις από κυβερνοεπιθέσεις, δηλαδή προσπαθείς να φτιάξεις ένα πλέγμα ασφάλειας γύρω από αυτούς τους εκβιασμούς που μπορεί να κάνουν με το take over. Τι κάνουν αυτοί, παίρνουν τον έλεγχο όλων των διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.
1: Καταρχήν να πούμε ότι, εντάξει, πλέον στις μέρες μας δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνει κάποιος hacker. Καταρχήν υπάρχει πάρα πολύ υλικό στο διαδίκτυο. Ο λόγος φυσικά είναι ότι η έννοια hacker τηλέμαχε δεν είναι, θα λέγαμε, από μόνη της κάτι κακό, γιατί κάποιος που εκπαιδεύεται πάνω στο συγκεκριμένο τομέα εκπαιδεύεται πολλές φορές και για να προστατεύει επιχειρήσεις,
0: ψάχνει να βρει κερκόπορτα δηλαδή, ναι, για να την κλείσει, έτσι.
1: Προφανώς λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, θα πρέπει και εσύ να γνωρίζεις πολύ καλά και τους τρόπους επίθεσης.
0: Σωστά.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ υλικό πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι στο διαδίκτυο. Υπάρχουν online εκπαιδεύσεις, υπάρχει, αν όρεξη να έχεις δηλαδή και λίγο ταλέντο.
0: Και μπήκες βαθιά στο,
1: ναι, οπότε στο το 18χρονος, να σου πω κάτι, δεν μου κάνει
0: εντύπωση.
1: Και μεγάλη εντύπωση.
0: Προφανώς βλέπεις πάρα πολλά παιδιά.
1: Βλέπω το γιο μου.
0: Το γιο σου,
1: που είναι 12χρονος.
0: Καλά,
1: είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Είναι και το μήλο που πέφτει κατά τη μιλιά εμπροκειμένου. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε διάλειμμα να διαφημιστικό και θα επανέλθουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί πλέον και με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεσαι και πιο εύκολα χακεράς ακόμα, έχω την εντύπωση. Εκπαιδεύεσαι πιο εύκολα σε αυτό το αντίθετο.
1: Πολύ πιο εύκολο.
0: Διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: 49 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1. Πάντα στο στούντιο με τον δόκτωρα Νίκο Αρούκατο, καθηγητή στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και έναν από τους ανθρώπους ο οποίος ασχολείται με την ασφάλεια των επιχειρήσεων, με αυτή την προσπάθεια η οποία με επιστημονικό υπόβαθρο προστατεύει τις επιχειρήσεις από την κυβερνοπειρατεία, από την κατασκοπία, την επιχειρηματική κατασκοπία, όλο αυτό το πλέγμα το οποίο έχει μπει στη ζωή μας πλέον για τα καλά, δεν είναι κάτι καινούριο. Εμείς έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε και για το hacking και για την νοημοσύνη που κάθε μέρα κερδίζει πόντους. Έχω την εντύπωση ότι εκπαιδεύεται συνεχώς, γίνεται και πιο έξυπνη. Και Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο Αρούκατε. Το γεγονός ότι προσπαθεί να μας κρατήσει περισσότερο στην κουβέντα αυτή που έχουμε ξεκινήσει, τεχνητή νοημοσύνη, και ζητάμε πράγματα, το κάνει γιατί θέλει να κερδίσει περισσότερες γνώσεις από εμάς και θέλει να πάρει ένα feedback από εμάς, το οποίο το εκμεταλλεύεται και και εξελίσσει την νοημοσύνη του, το μηχάνημα, το ρομπότ, το συγκεκριμένο, ας πούμε?
1: Κοίταξε να δεις, σίγουρα τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται πάρα πολύ στα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Οπότε όσο πιο πολλά δεδομένα την τροφοδοτούμε, τόσο θα λέγαμε δίνει και καλύτερες απαντήσεις. Αυτό που είπες προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης πλέον το κομμάτι των κυβερνοεπιθέσεων έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Ένας λόγος είναι, καταρχήν τηλέμαχε, ότι μπορεί πλέον ο καθένας, δηλαδή σου λέω, ακόμα και εσύ με μια πολύ μικρή εκπαίδευση, mm-hmm. πλέον να κάνεις, ας πούμε, μια επίθεση phishing.
0: Nice.
1: Πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Το phishing, θυμίζω, τι είναι? Είναι, σου στέλνουν, παραδείγματος χάρη, ένα email, mm-hmm. που σου λένε μπείτε στο λογαριασμό σας στη τάδε τράπεζα, γιατί κάνουμε κάποιες εργασίες αναβάθμισης, mm-hmm. και δώστε μας τα στοιχεία σας. Mm-hmm. Παλιότερα, για να φτιάξεις, ας πούμε, μια αρχική σελίδα μιας συστημικής τράπεζας,
0: ναι.
1: έπρεπε να ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν κάτι φοβερό, αλλά έπρεπε να καταφύγει σε κάποιον που γνωρίζει.
0: Σωστά.
1: Πλέον λες στο
0: ρομποτάκι,
1: στο ρομποτάκι, φτιάξε μου τον κώδικα της σελίδας, και σε δευτερόλεπτα σου την έχει
0: κλωνοποιήσει.
1: Την έχει φτιάξει τόσο ίδια που δεν μπορεί να καταλάβεις τη διαφορά.
0: Τόσο πολύ.
1: Προφανώς λοιπόν καταλαβαίνεις ότι, χωρίς να έχεις λοιπόν, μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά.
0: Τόσο πολύ.
1: Προφανώς λοιπόν καταλαβαίνεις ότι, χωρίς να έχεις λοιπόν απαραίτητες τεχνικές γνώσεις στο συγκεκριμένο τομέα, μπορείς πολύ εύκολα να

0: το φέρει στα νερά σου και να σου το πει με την πλευρά τη πλαγία.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα δηλαδή. Mm. Έστω ότι θες να κάνεις μια επίθεση phishing. Δεν ξέρεις τον τρόπο. Μπορείς να ρωτήσεις λοιπόν τεχνογνώμηση να πεις μου κάναν μια επίθεση phishing.
0: Πώς
1: γίνεται
0: κάνανε
1: αυτό.
0: Και ουσιαστικά.
1: Και να αρχίσει να σου αναλύει τα στάδια. Και μετά αρχίσει να κάνει ερωτήσει στα στάδια. Και πώς έγινε το πρώτο στάδιο. Ποια προγράμματα χρησιμοποίησαν. Mm. Και θα σου τα πει όλα κανονικά.
0: Οπότε εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συνθέσεις το puzzle.
1: Να πας στην αντίστροφη διαδικασία.
0: Και να το προχωρήσεις. Τώρα, δεν ξέρω, Νίκο Αρουκάτε, πόσο εύκολο είναι να μπουν φίλτρα και να ελεγχθεί όλο αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η πηγή της, πώς λειτουργεί ρε παιδί μου. Εντάξει, ο υπολογιστής ξέρουμε ότι λειτουργεί με βάση μια γλώσσα δεδομένη και με έναν τρόπο. Αυτό το άλμα που έχει γίνει στην τεχνητή νοημοσύνη, πώς μπορούμε να πούμε ότι έχει επιτευχθεί, ποια είναι η επανάσταση δηλαδή η τεχνολογική που την κάνει να ξεχωρίζει και να είναι νοημοσύνη, να μην είναι απλά ένας υπολογιστής όπως το ξέραμε παλιά. Δύσκολο ερώτημα είναι.
1: Όχι, θα σου πω. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν να πω ότι ο όρος νοημοσύνη είναι λίγο εμπορικός.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Δεν υπάρχει νοημοσύνη με τον όρο που θα λέγαμε ένας άνθρωπος έχει συγκεκριμένη νοημοσύνη. Εντάξει. Αυτό που ουσιαστικά κάναμε ήταν το εξής και το και ο λόγος που έχει γίνει αυτή η εκτόξευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι καταρχήν αποκτήσαμε πολύ μεγάλη πρόσβαση σε hardware, δηλαδή σε γρήγορες συσκευές, γρήγορους υπολογιστές, mm-hmm. τεράστιες ποσότητες μνήμης, πολύ γρήγορους επεξεργαστές, τεράστιες βάσεις δεδομένων και το δεύτερο και πιο σημαντικό το οποίο βοήθησε είναι η ανάπτυξη του ίντερνετ. Mm-hmm. Δηλαδή το ίντερνετ τι μας έδωσε ένα τεράστιο αριθμό δεδομένων που πριν 30 χρόνια, 20 χρόνια δεν υπήρχε. Να σου πω, τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι τωρινό, δηλαδή τα μαθηματικά πίσω από τεχνητή νοημοσύνη
0: είναι τα αρχικά μαθηματικά
1: είναι
0: που,
1: του 1950
0: που εκκίνησαν την τέχνη, την υπολογιστική.
1: Και υπήρχαν προσπάθειες τεχνητής νοημοσύνης καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων, δηλαδή από τη δεκαετία του 60 και του 70 υπήρχαν και γλώσσες τεχνητής νοημοσύνης. Τότε όμως τι δεν είχαν? Δεν είχαν αυτό το τεράστιο αριθμό δεδομένων και φυσικά δεν είχαν τους τόσο ισχυρούς υπολογιστές. Mm-hmm. Άρα αυτά τα δύο συν και ότι κακά τα ψέματα, δεν μάχε, έχουν πέσει δισεκατομμύρια, mm-hmm. ή τρισεκατομμύρια δολάρια πάνω στη συγκεκριμένη
0: Νίκο,
1: έρευνα.
0: Ήδη η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στον πόλεμο. Έτσι. Δηλαδή ελέγχει drones, ελέγχει διάφορα συστήματα. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει μία μηχανή αυτού του είδους τεχνητής νοημοσύνης και ότι υπάρχουν εταιρείες που εξελίσσουν. Θα δούμε λοιπόν στο μελλοντικό πόλεμο που θα γίνει ίσως, ελπίζουμε ποτέ, να χρησιμοποιείται και να υπερισχύει αυτός που έχει την καλύτερη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο και έχει εξελίξει ας πούμε και τα καλύτερα όπλα, κάπως έτσι θα πάει το πράγμα.
1: Κοίταξε να δεις, όντως υπάρχουν πολλές εταιρείες που εξελίσσουν τεχνητή νοημοσύνη. Θα σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πόλεμος που δεν είναι μεταξύ εταιριών, είναι μεταξύ, θα λέγαμε, Ανατολής και Δύσης. Mm-hmm. Από τη μία έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη έχουμε την Κίνα. Mm-hmm. Και οι δύο εξελίσσουν πολύ καλά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Το σίγουρο είναι ότι τα μοντέλα αυτά, όποιος έχει τα καλύτερα, θα λέγαμε, σίγουρα αυτό του δίνει ένα πλεονέκτημα σε οτιδήποτε, όχι μόνο σε πολεμική αναμέτρηση, εντάξει, και στο κομμάτι της οικονομίας και σε άλλα κομμάτια της καθημερινότητάς μας, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό τώρα που θέλω να τονίσω είναι επειδή έγινε και ένας όρυβος τελευταίο καιρό για κάποιες στελέχη που έχουν αποχωρήσει από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και είπαν ότι σε 10 χρόνια θα πεθάνουμε όλοι, mm-hmm. και διάφορα τέτοια. Να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Τι γίνεται τώρα?
0: Δεν θα πεθάνουμε όλοι,
1: όχι. Αυτό που έχει γίνει είναι το εξής. Όπως σου είπα και πριν, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, άμα δεις, έχουν ξοδέψει και συνεχίζουν να ξοδεύουν τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια. Από την άλλη, τα έσοδα που έχουν αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Δυσανάλογα σε σχέση με την επένδυση, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άμα μια

0: εταιρεία, πιάσουμε τυχαία και δούμε ότι έχει ξοδέψει γύρω στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια και τα έσοδά της φέτος ήταν κοντά στα 8 με 10 δισεκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνεις
1: τεράστια, ότι η διαφορά είναι τεράστια. Είναι
0: άρα δεν είναι τυχαίο που οι εταιρείες ζητήσανε λίγο να πέσει λίγο ο ρυθμός και βγάλα θα λέγαμε κάποια παπαγαλάκια να πούνε ότι ο λόγος είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη να μας καταστρέψει και να πάμε να το δούμε αλλιώς.
1: Έχει φρενάρει το πράγμα.
0: Ναι, έχει φρενάρει το πράγμα γιατί περιμένουν λίγο να φτιάξουν τα οικονομικά τους για να μπορούσαν να μπουν στο χρηματιστήριο
1: και να κλείσουν από εκεί κεφάλαια.
0: Οπότε θα έλεγα να μην τα ακούμε αυτά.
1: Και να είμαστε, να θέλουμε την επιστήμη και την πρόοδό της. Και να μην πιστεύουμε ότι έρχεται αρμαγεδόνας, δηλαδή, με λίγα λόγια. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται κανόνες, έτσι, σε όλο αυτό.
0: Εννοείται χρειάζονται κανόνες, γιατί όπως είπαμε και πριν, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει πάρα πολύ το παιχνίδι στο κομμάτι των κυβερνοεπιθέσεων. Που είναι για μένα πάρα πολύ βασικό.
1: Δηλαδή, κάποια μέρα θα μπορούμε να ξυπνήσουμε και να μην μπορούμε να πάμε στην τράπεζα, ας πούμε, αν είναι μια τόσο καλά συντονισμένη και επίθεση, ας πούμε, φοβερή, να μην μπορούμε να βγάλουμε χρήματα, ας πούμε, θα μπορούσε, ή είναι τόσο θαρακισμένο το σύστημα που είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό. Αλλά όχι ακατόρθωτο.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Θωρακισμένο 100% στο κομμάτι της ασφάλειας, να ξέρεις, δεν υπάρχει. Ασφάλεια δηλαδή 100% δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι όντως αυτό που λες σαν σενάριο μπορεί κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Δεν ξέρω πόσο μαζικό θα είναι, δηλαδή αν υλοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη ή σε κάποιες χώρες, σε κάποιους οργανισμούς. Σε κάποιους οργανισμούς έχει γίνει ήδη και την άλλη φορά είδαμε υποδομές που έπεσαν στα αεροδρόμια. Εντάξει, είπαν ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος ακριβώς, είπαν κάποια άλλα. Να ξέρεις ότι στο κομμάτι των κυβερνοεπιθέσεων ποτέ οι εταιρείες που πέφτουν θέματα οι οργανισμοί δεν παραδέχονται τι έχει γίνει. Εντάξει, είναι προφανές αυτό για πάρα πολλούς λόγους. Δεν όμως δεν είναι κάτι δύσκολο και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τεράστια κονδύλια τα οποία δίνονται στο κομμάτι της προστασίας και στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, όλοι οι οργανισμοί προσπαθούν να προστατευτούν από το συγκεκριμένο συμφέρον.
2: Η ώρα είναι 8. Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και ήδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Εδώ και 140 χρόνια η ποτοπία Κάμαρη γράφει τη δική της ιστορία. Με αυθεντικές γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, γεμίζουμε τις στιγμές σας με τη γεύση της παράδοσης. Ούζο, τσίπουρο, τεντούρα, 26 διαφορετικές γεύσεις λικέρ και πολλά ακόμη. 140 χρόνια τώρα μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας και εμείς προσφέρουμε το καλύτερο στο ποτήρι σας. Ποτοπία Κάμαρη. Γνωρίστε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Λιανική στην Πάτρα, Καραϊσκάκη και Πατρέως γωνία. Ποτοπία Κάμαρη. Η ιστορία μας, η απόλαυσή σας.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: capito? E comunque mi raccomando, una vita, l'altra, ma la donna che ha barba, non mi so oggi, e io fermo la colpa, fino a quando la linea pani pisco poi, papà, che fazza, ma...
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
7: Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
8: Η ώρα είναι 9. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4.
1: Από
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
0: Η ώρα είναι 9:30.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: FM 93.4.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τη γαλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν, κι

0: Rocks FM 93.4.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Η ώρα είναι 10:30.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου,

0: απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

ζηλέψεις. Και εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: αλλά δε γύρισες, αλλά δε γύρισες, αλλά δε γύρισες, δε γύρισες.
1: Max FM 93.4.

0: ώρα είναι 12.30.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: είναι μία.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάχου έως θανάτου, υπέρ της αληθείας, και ο Θεός του σύμπαντος κόσμου θα βγει δίπλα σου, θα σταθεί στο πλευρό σου και θα πολεμήσει μαζί σου.
1: Έτσι είναι, καλέρα. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutchá!
0: Χαίρετε, αδελφοί μου! Χαίρετε!
2: Για καραντάν και τα κουτιά μπαγλά.
0: Ψηλά τις σημαίες, ψηλά το κεφάλι, ψηλά τον ελληνισμό, ψηλά την αποδοξία.
3: Χέσε ψηλά και γράτε με.
0: Θα νικήσουμε! Δεν υπάρχει θα νίσκαμε τον νικητή, πάντα νικές.
4: Θα νικήσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί είμαστε με τον νικητή. Και ποιος είναι ο νικητής? Ο Θεός μας. Ποιος είναι ο κύριος που ακούσαμε, το θυμόσαστε? Ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος που ήταν στη Νίκη, στο κόμμα Νίκη, αυτός που είχε μπει στην πινακοθήκη και είχε σπάσει τα έργα τέχνης τότε. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει μια κίνηση, κίνημα, και αυτός κόμμα, δεν έχει σημασία. Όλοι έχουν φτιάξει από ένα έτσι κι αλλιώς. Και κάναν μια συγκέντρωση την προηγούμενη εβδομάδα κατά του προσωπικού αριθμού στα προπύλαια. Και από εκεί είναι τα

0: αποσπάσματα που μόνο εμείς βέβαια τα μεταδίδουμε, γιατί όλοι το θάψανε το θέμα. Αυτά είναι τα θέματα. Διότι εδώ είπε και τις ευαγγελικές ρίσεις και μετά μας κάλεσε σε συστράτευση να προχωρήσουμε και να νικήσουμε για να πάμε ψηλά. Το λένε όλοι αυτό, αλλά όταν το λέει κάποιος που έχει και επαφή με τα ψηλά, δηλαδή το Θεό, όλο αυτό αποκτά μια άλλη διάσταση. Θα είναι πιο εύκολη διαδρομή, εννοώ, προς τα πάνω, προς τον Θεό. Εκεί λοιπόν ο κ. Παπαδόπουλος, στους έξαλλους συγκεντρωμένους στα προπήλαια, για τον προσωπικό αριθμό, είπε και θύμισε σε όλους μας ότι ο πρώην, ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιος, ή ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων Αμβρόσιος, είχε αφορήσει κάποιους πολιτικούς. Και αυτό μας το θύμισε ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Ο Αμβρόσιος, ο οποίος σαν παίχτης, ας μου επιτραπεί, γερός σαν αγωνιστής του Θεού, ετόλμησε αφενός με και αφόρησε αυτούς που έπρεπε να φορολογήσει, τον Μητσοτάκη και άλλους, τους αφόρησε.
2: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
1: Και το τι σημαίνει αφορισμός, ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος δεν συνετίζεται με τίποτα, μια ψυχία σε ευρεστάτη, ο ιερέας, ο αρχιερέας την παραδίδει στον διάβολο για να το συνετίσει.
3: Έγινε μια μπαλάδα το γύρο πραπυρικά. Galera tá no clima, todo mundo quer dançar.
1: O ierês, o ierês que paradinho está o diabolo.
3: O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar.
1: Αυτή τη φάση είμαστε και έτσι η χώρα μας τώρα παραμένει απροστάτευτη. Είναι απροστάτευτη για κάθε καλό, για κάθε καλό.
0: Μπερδεύτηκε εδώ, για κάθε κακό ήθελε να πει. Α, ναι, απροστάτευση για κάθε καλό. Οκ, okay, άρα εκτεθειμένη στο κακό. Όχι, σωστά το είπε. Το προηγούμενο ήταν ωραίο, που είπε ότι μια ευγενεστάτη ψυχή, η οποία κάνει κάτι κακό, ξεφεύγει, υπάρχει ο αρχιερέας στη γη και πάνω, ψηλά, είναι ο Θεός και ο διάβολος. Συγκατοικούν με κάποιο τρόπο. Ο Θεός είναι σε κυρίαρχη θέση, αλλά αν έχετε και ένα διάβολο κάπου εκεί να υπάρχει, τώρα σε τι έκθεση και πώς τα έχουν μοιράσει, σαν το Χάρι Ρώμα εκεί στο Κωνσταντίνου και Ελένης που είχαν μια ταινία στο σπίτι μισό-μισό, δεν ξέρουμε. Όμως ο εδώ εκπρόσωπος, ο αρχιερέας, εν προκειμένου ο Αμβρόσιος, αποφασίζει η ευγενεστάτη ψυχή, αν παραστρατήσει, να τη στείλει στο διάβολο. Και εκεί αρχίζουν τα θέματα και θα ακούσουμε τώρα τι τραβάει η χώρα, τι τραβάει ο κόσμος, επειδή έχουμε αφορισμένο πρωθυπουργό.
1: Αυτή τη φάση είμαστε και έτσι η χώρα μας τώρα παραμένει απροστάτευτη. Είναι απροστάτευτη για κάθε καλό, για κάθε καλό. Και έτσι έχουμε λοιμούς, καταποντισμούς, καταστροφές, τουρμοπυρκαγιές, ασθένειες, ξαφνικίτιδες. Οι πιλότοι μας να πέφτουν σε air shows και όλα να πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο. Χαμός στο Αιγαίο, χαμός στα εθνικά, στην οικονομία, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο ρεύμα, στο λιγνίτι. Οι αφορισμένοι να ξέρετε και να θέλουν να κάνουν καλό δεν μπορούν.
0: Έρχονται εκλογές, να το λάβετε υπόψη σας αυτό. Είναι αφορισμένος ο Μητσοτάκης και όλη εκεί παρέα. Οπότε και να θέλει να κάνει καλό δεν μπορεί να το κάνει. Άρα μόνο αρνητικά θα έχουμε, μόνο κακά θα έχουμε. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Ψάχναμε μια απάντηση εύκολη. Τι φταίει για όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο. Οι λοιμοί, οι καταποντισμοί, οι βροχές, ακρίβειες, όλα αυτά που συμβαίνουν είναι επειδή έχουμε αφορισμένο πρωθυπουργό. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια που δεν είχαμε αφορισμένο πρωθυπουργό, από ποιον τώρα, από έναν εκπρόσωπο του Θεού, τον Αμβρόσιο στα Καλάβρητα, ο οποίος βλέποντάς τον είναι ό,τι πιο άγιο, τόσο καλός άνθρωπος, καλός συνάντος, γλυκύτατος, ανοίγει το στόμα του, στάζει μέλι. Αυτός λοιπόν αποφάσισε να πάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις ευγενέστατες ψυχές, που ήταν έτσι κι αλλιώς, και τον πήγε απέναντι στο διάβολο. Και μαζί με αυτόν πληρώνουμε όλοι εμείς, αλλά πώς το δέχεται αυτό ο Θεός? Δηλαδή, αφόρησε τον έναν, τον Μητσοτάκη, πήγε από το Θεό στον διάβολο. Τα 11 εκατομμύρια από κάτω τι φταίνε να πληρώνουν τον κακό και αφορισμένο Μητσοτάκη? Υπάρχει μια απάντηση, θέλω να πω, από τον κύριο Παπαδόπουλο? Όχι, είναι η απάντηση. Αντί αυτού μας προτρέπει σε κίνημα.
1: Εγώ σας λέω ένα πράγμα αντίσταση μόνο. Ξέρετε τι θα πάθουν αυτοί αν όλοι εμείς, είπε ο Διονύσης, ότι 7 εκατομμύρια και πλέον Έλληνες δεν πήραν τον προσωπικό αριθμό. Εγώ σας λέω και 1 και 2 και 3 και 4. Όχι 7 εκατομμύρια, αν δεν πάρουν προσωπικό αριθμό, ξέρετε τι θα γίνει? Μπάχαλο, αν δεν γίνουνε 7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Τα έσοδα του κράτους κατακρεμίζονται. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία. Δεν θα μπορούν τα νοσοκομεία, ο στρατός, τα ΚΕΠ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Λοιπόν, αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση.
3: Em Minas explodiu, em Santos já
1: Αντίσταση! Αντίσταση! Αντίσταση!
2: Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη των αδυνάτων.
4: Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν Έλληνα πολίτη απροστάτευτο. Η δική σας πρόταση υπολείπεται αυτό που ήδη κάναμε.
0: Αυτός είναι από τους αφορισμένους, ο Θεοδωρικάκος μιλάει στη Βουλή και λέγεται η δική τους πρόταση. Θα ακούσουμε ποια είναι η δική τους πρόταση για την ακρίβεια, αν και δεν είναι αρμόδιος για την ακρίβεια όπως μας έχει πει, αλλά μίλησε για θέματα ακρίβειας, αυξήσεων υπέρογκων, όλο αυτό το ράλι τιμών που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, μήνες και θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και μήνες. Ο κ. Παπαδόπουλος προέτρεψε σε αντίσταση τρεις φορές, να το καταλάβουν όλοι, και αναφέρθηκε στα 7 εκατομμύρια Ελλήνων που δεν πήραν προσωπικό αριθμό. Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις, νομοθετήματα του κράτους, όσοι δεν είχαν πάει εντός των διοριών και των προθεσμιών να βγάλουν οι ίδιοι προσωπικό αριθμό, όσοι δεν είχαν κάνει την κίνηση από τα τηλέφωνα, από τα κομπιούτερ τους, να βγάλουν δικό τους αριθμό, αυτόματα το κράτος έδινε αριθμό. Έχουμε όλοι αριθμό. Και ο Παπαδόπουλος στα συγκέντρωση και όλοι αυτοί από κάτω και τα 6 εκατομμύρια έχουν επισήμως αριθμό. Άρα είμαστε όλοι σατανιασμένοι. Άρα είμαστε όλοι υποψήφοι να αφοριστούμε. Άρα γι' αυτό δεν πάει τίποτα καλά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Το μόνο που πάει καλά είναι αυτό που είπε ο Θεοδωρικάκος, ότι κάνανε πράγματα που δεν τα έχουν διανοηθεί οι άλλοι της αντιπολίτευσης. Και ποια είναι αυτά?
4: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας?
5: Μπράβο!
0: Αυτό κάνανε για την ακρίβεια. Τι? Στείλανε επιστολή. Αυτό είναι κέριο πλήγμα κατά της Ευρώπης και είναι το πιο δραστικό μέτρο που μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπει όλο αυτό τον Αρμαγεδόνα στα καύσιμα, στα τρόφιμα, οπουδήποτε, τα ρεύματα, στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων, των αγαπημένων μας παρόχων, και σκέφτηκε τι να κάνουμε, θα στείλουμε μια επιστολή. Και πολύ καλά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί όλοι ξέρουμε, το έχει αποδείξει, το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Αν φύγει επιστολή από τα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Φόντερ Λάιεν, γίνεται χαμός και αλλάζει το σύμπαν. Θα σταθούμε λίγο σε όλα αυτά, γιατί αυτή την επιστολή μας την ανακοίνωσε, αυτή την επιστολή την τελευταία, μας την ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές.
6: Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης.
0: Κινητοποίηση στις Βρυξέλλες μόλις έφτασε το mail, γιατί φαντάζομαι έτσι έστειλε την επιστολή, χαμός. Όλοι οι έκτακτες συσκέψεις, έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης, φωνάζαν από το ισόγειο μέχρι πάνω. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, ανατρέπεται όλο το σκηνικό. Μπαίνει φραγμός στην ακρίβεια. Έχει γίνει ένα μακελιό στο κτίριο εκεί το γνωστό των Βρυξελών, γιατί έμαθαν ότι ήρθε επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πριν λίγο καιρό είχε ξαναστείλει επιστολή για το ρεύμα.
6: Υπάρχει μια βασική στρέβλωση σήμερα στην αγορά ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση με τις τιμές που πληρώνει η Δυτική Ευρώπη για ηλεκτρική ενέργεια. Και πρέπει να σας πω ότι τις επόμενες μέρες θα αναδείξω το ζήτημα αυτό με μια επιστολή την οποία θα στείλω στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Van der Leyen.
0: Αφού κοιμάται και ξυπνάει αυτή, για να μην με τον εφιάλτη αυτόν. Πότε θα ξαναστείλει επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Γιατί με το που φεύγει η επιστολή, αν τώρα τη στέλνουν με mail, αλλά μπορεί να τη στέλνουν και με φάκελο. Με το που φτάνει ο ταχυδρόμος απ' έξω και χτυπάει, που έλεγε, πώς το λέγε, ο ταχυδρόμος, ήταν παιδί στα 18 του χρόνια, νέο παλικάρι εκεί στις Βρυξέλλες, μόλις μπει μέσα υπάρχει γνωστή αναστάτωση. Γιατί έστειλε τώρα επιστολή για τα καύσιμα, έστειλε πριν λίγο καιρό επιστολή για τα ρεύματα, αλλά έχει στείλει και άλλη επιστολή πριν λίγο καιρό για τις πολυεθνικές.
6: Η Ευρώπη έχει ρόλο να παίξει.
7: Πράγμα που δεν συμβαίνει.
6: Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προς την κυρία Van der Leyen, στην οποία θα της θίξω τα ζητήματα αυτά και θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμβαση, προκειμένου να μας εξηγούν οι πολυεθνικές γιατί τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αγορές.
0: Αυτή έχει σταλεί 1-1,5 χρόνο πριν και από τότε, όπως όλοι βλέπουμε, νιώθουμε παντού στην Ευρώπη, όμως όχι μόνο στην Ελλάδα, οι τιμές και οι πολυεθνικές, οι τιμές έχουν πέσει, οι πολυεθνικές έχουν σχεδόν κλείσει. Είναι κάτι ζητιάνι στους δρόμους και στα γιοφίδια της Ευρώπης παντού, είναι, ζητάνε ελεημοσύνη γιατί τους χτύπησε αλίπητα αυτή η επιστολή πρώτη. Πολλές επιστολές μαζεύτηκαν και επειδή ο άλλος έχει μια τάση να πουλάει επιστολές, δεν είναι και τόσο καλό.
5: Μέσα εδώ συνέλληνές μου, έχει επιστολές του Κυριάκου, όχι του Κυριάκου του Θεού του Βελόπουλου, του Κυριάκου του Μεσσία, του Μητσοτάκη. Γράφει ο ίδιος Κυριάκος επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, δική του, δικές του. Ορίστε να το, σας τη διαβάζω. Αγαπημένη Ούρσουλα, ταμπών πολυεθνική στη Σουηδία 2 ευρώ, στην Ελλάδα 4. Προφυλακτικά με επιβραδυτικό στη Λετωνία 1 ευρώ, στην Ελλάδα 5. Να τη ρε παιδιά, επιστολή του Κυριάκου μας. Νιώθω δέος και μόνο που την κρατάω στα χέρια μου. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Και αν δεν κατανοείτε τα άριστα αγγλικά του Χάρβαρντ με τα οποία γράφει ο Πρωθυπουργός, πάρτε το νέο μας φάρμακο, το Αγγλολεξικόν.
0: Χάπιν αυτό. Το παίρνεις και αμέσως κάνεις τη μετάφραση. Είναι πιο μπροστά από το AI, γιατί υπάρχει τώρα μεταφραστής στο AI, γενικώς ένα κινητό. Μπορείς να συνεννοιέσαι χωρίς να χρειάζεται να μιλάς τη γλώσσα και χωρίς νοήματα. Πολύ βασικό αυτό. Έτσι λοιπόν και άλλες επιστολές μετά του Χριστού, ο Κυριάκος Βελόπουλος πουλάει τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και πολύ σωστά πράττει. Έτσι πρέπει. Στα άλλα της πολιτικής επικαιρότητας είναι ότι η κυρία Καριστιανού έδωσε συνέντευξη χτες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και εκεί μας μίλησε για το πρόγραμμα της.
7: Θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις για το πετρέλαιο. Να δώσετε απαντήσεις για,
8: δώσει, κύριε
7: για την ακρίβεια στο ράφι.
8: Έχουμε δώσει απαντήσεις και πραγματικά αν έχετε το χρόνο λιγάκι να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά μας, θα δείτε ότι έχουμε απαντήσεις για όλα. Βάλαμε τεχνοκράτες και ανθρώπους της εργασίας όλων των κλάδων και βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.

0: πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.
1: Το κοπανέλι είναι το κέντημα της Μαρίας Καριστιανού, γιατί έκατσαν κάτω με άνθρωποι με γνώσεις, βάλαν όλα τα προβλήματα και έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δεν το ξέρει κανείς και δεν ενδιαφέρεται και κανείς να το μάθει. Δεν έχει σημασία, όμως είναι κέντημα, είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Το έφτιαξαν οι ίδιοι, είναι ευχαριστημένοι οι ίδιοι με το πρόγραμμά τους. Και αν θέλει ο ελληνικός λαός, να υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα για να πάμε παρακάτω. Δεν είναι αφορισμένοι οι Καριστιανοί, όπως είναι ο Μητσοτάκης, γι' αυτό πάνε όλα χάλια. Δεν πάνε όλα χάλια, πάνε όλα χάλια. Για κάποιους δεν πάνε χάλια, το ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν. Δεν λέω για τους παρόχους που πάνε πολύ καλά τα πράγματα, για τους εφοπλιστές, για τους βιομήχανους και άλλους. Μπορεί να είσαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ροζ, αυτά τα 666, τα ξενοδοχεία, τα οποία είναι ημιδιαμονής, ξενοδοχεία, έτσι τα λένε, η κομψή φράση είναι αυτή. Να είσαι τέτοιος ιδιοκτήτης και να σου έρθει το ελληνικό κράτος να σου κάνει ανάθεση 16,5 χιλιάρικα, όχι για να το χρησιμοποιήσει κάποιος στο ξενοδοχείο, που θα το καταλαβαίναμε. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή το ελληνικό κράτος, συνέβη, έγινε, έχει δώσει με ανάθεση σε ξενοδοχείο τέτοιο, αυτά τα ροζ ξενοδοχεία, να τα πούμε έτσι, ερωτικές φωλιές, αυτά τα ξενοδοχεία, τα απόμερα, στη Βουλιαγμένης έχουμε εμείς ένα εκεί στην Ηλιούπολη απέναντι, που στην είσοδό του δεν βλέπεις ποιος μπαίνει, γιατί έχει βάλει κάτι παραπετάσματα κάπως και μπαίνουν από το δίπλα στενό και περπατάνε για να μην βλέπουμε, επειδή είναι και φανάρι και σταματάμε κάθε μέρα για να μπούμε στη βου είσοδο Ηλιούπολης. Ξέρουμε το όνομά του. Λοιπόν, σε τέτοια ξενοδοχεία το ελληνικό κράτος σε μια τέτοια επιχείρηση έδωσε 16.500 απευθείας ανάθεση, δηλαδή υπέγραψε κάποιος, για να παρέχει συμβουλές το ξενοδοχείο στην ελληνική κυβέρνηση, διότι επειδή παίζει πολύ το σεξ με την κυβέρνηση και τους πολίτες, φαντάζομαι τώρα, λέω εγώ, θα χρειάζεται και όλο αυτό. Μια ανάλυση αυτού έγινε στην εκπομπή στο Κόντρα του Πάνου Παναγιωτόπουλου.
2: 16.500 ευρώ.
3: 16.500 ευρώ.
2: Και αυτή η εταιρεία. Τι ακριβώς συμβουλεύανε.
3: Αυτή η εταιρεία, η συμβουλευτική, έχει διαχειρίζεται και ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Κυρίες και κύριοι, ναι, για να σας λύσουμε όσοι πιθανώς έχουν την απορία, τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής είναι για ερωτική συνέβρεση ζευγαριών. Λοιπόν, θα ερωτική φωλιά, έχετε βάλει και φωτογραφία, ωραία. Απευθείας ανάθεση ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων.
1: Έτσι είναι το ωραίο. Η ορίμανση των έργων. Διότι για τις ορίμανσεις των έργων έχουν συμβουλέψει και αν έχουν συμβουλέψει. ΤΕΕ, μηχανικοί, άλλες εταιρείες που έχουν σχέση με την Ευρώπη, κατασκευαστικές. Εταιρεία όμως με μπουρδέλο ξενοδοχείο δεν έχει συμβουλεύσει. Δεν θέλουμε τη γνώμη όλων. Τι δημοκρατία είναι αυτή, δεν ξέρουν αυτοί πώς ορίμαζει ένα έργο. Υπάρχουν και σχετικές διαφημίσεις.
4: Εάν θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα.
5: Κουράστηκα.
6: Σε βλέπω.
5: Όχι, κουράστηκα.
4: Σε έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
7: Μια τεράστια παρτούζα.
4: Την άμεση εξυπηρέτηση.
5: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί.
4: Τη διακριτικότητα.
5: Θέλω μαζί να το κάνουμε.
4: Και πάνω απ' όλα την καθαριότητα.
5: Θέλω να πάω να το κάνουμε.
4: Μία είναι η επιλογή σας.
5: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
4: Μοντέρνο, άνετο.
6: Θα πάω με το υδρωμένο τισέρτ μου.
4: Με σημασία στη λεπτομέρεια.
8: Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα το μουσί μου.
4: Αποτελεί μία όαση για τις προσωπικές σας στιγμές.
9: Νιώθω πολύ ωραία.
4: Θα ανακαλύψετε το προνόμιο του Πριβέ.
9: Σουξουμουξου.
4: Και θα ζήσετε μαγικές στιγμές.
6: Για μίση σοβαρό.
4: Στα πολυτελή και αισθησιακά δωμάτια.
10: Τσόντα χασάπι, τσόντα!
4: Στις σουίτες με τα μεγάλα υδρομασάζ.
11: Καταπληκτικό.
4: Και στα καινούργια μας δωμάτια με τα ευρύχωρα ντους.
12: Θα κάνετε μπαλιόνια!
4: Και την τεχνητή βροχή σε τιμές πολύ προνομιακές.
5: Φορτώστε! Προλάβατε! Προλάβετε! Φορτώστε! Πάρτε τα!
1: Η διαφήμιση είναι κανονική. Κόψαμε απλά το όνομα του ξενοδοχείου. Και βάλαμε βέβαια τα γνωστά ηχητικά για να το φέρουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κυριαρχείται και από αυτό το θέμα. Είναι αληθινό θέμα. Συνέβη και αυτό και το συζητάμε με ψυχραιμία, γιατί πρέπει η ορίμανση των έργων να έχει τις κατάλληλες συμβουλές. Υπάρχει και ο Πρωθυπουργός της χώρας, πίσω από όλα αυτά δεν στέλνει μόνο επιστολές, ελέγχει τα γκέμια των υπουργών και τους προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο τους έτριξε τα δόντια.
13: Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
5: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
13: Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
5: Έλεος!
6: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!

0: Εδώ Ελληνοφρένια. Ακούσαμε τις συστάσεις του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να είμαστε μετρημένοι και διαλέξαμε μία από τις πολλές δηλώσεις του τελευταίου καιρού που ανήκει στον Άδωνη Γεωργιάδη και είναι αυτό ακριβώς. Πόσο μετρημένη, νουνεχής, σεβαστική κυβέρνηση είναι αυτή και τι ωραία που το έθεσε το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με τις επιλογές που ο ελληνικός λαός σε 5-6 μήνες θα κληθεί να θέσει, να βάλει και να ορίσει τα πλαίσια από εδώ και πέρα. Πολύ μετρημένα, όντως, και πολύ λογικά. Ταπεινά, ταπεινά. Ταπεινότητα και σεμνότητα που έλεγε ο Καραμαλής, τώρα δεν είναι τόσο κοντά στο κόμμα, αλλά τα έλεγε παλιά, με πολύ μεγάλη επιτυχία και τότε. Κάτι σκάνδαλα, κάτι βατοπέδια. Όλα τότε είχαν σκάσει και μια γενική καταστροφή που οδήγησε και στα μνημόνια. Με όλα αυτά τα ωραία που κάνανε τότε. Τελεία σε αυτά, διότι υπάρχει και το θέμα Τριαντόπουλου, παραπομπής Τριαντόπουλου, το θέμα των Τεμπών. Η δίκη συνεχίζεται, η μία από τις δίκες, η κεντρική, η βασική, στη Λάρισα. Και κλήθηκαν χθες δύο γονείς, ο Αντώνης Ψαρόπουλος και ο Παύλος Ασλανίδης, να σχολιάσουν την παραπομπή Τριαντόπουλου.
1: Με τις σημερινές δηλώσεις ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει όσα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες για το άτομό του. Ότι προσπαθεί μονίμως να επηρεάσει τη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις του και ότι δεν διαισθάνεται το μέγεθος της αντιπαλότητας την οποία έχει δημιουργήσει μεταξύ αυτού και των συγγενών.
2: Το θέμα είναι ότι το βούλευμα είναι καταπέλτης. Αναφέρει μέσα ότι με τις ενέργειες που έκανε ο Τριαντόπουλος στη σελίδα 45, με εντολή πρωθυπουργού και του Ιωάννη Μπρατάκου, κατονομάζει και αυτόν, κάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Μια χαρά τα αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Αλλά το χειρότερο που είπε, έλα μωρέ, λέει, με εκείνο το αλαζονικό το υφάκι, τα πήραμε και τα πήγαμε παραπέρα.
3: Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, ναι. Δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Και πήγε λίγο παραπέρα.
0: Και οι δύο οι γονείς, πατεράδες, θέτουν θέμα Φλωρίδη. Και βεβαίως αυτή τη δήλωση την ακούσαμε, την έθεσε και ο Ασλανίδης. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Φλωρίδη, υπουργός δικαιοσύνης, να λέει αυτό το πράγμα την ώρα που εκεί στο λίγο παραπέρα βρέθηκαν κόκαλα των παιδιών τους. Και έχει βρεθεί άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο, την έχω ακούσει 100 φορές στα αυτιά μου κάθε πρωί που μοντάρουμε, και σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ότι βρέθηκε άνθρωπος να πει αυτό το πράγμα. Ότι και να είναι υπουργός δικαιοσύνης, ότι ναι, τα πήραν από εδώ, τα πήγαν λίγο παραπέρα. Ακόμη και τα οστά να μην υπήρχαν, και το ότι μετέφεραν τα στοιχεία και τα πήραν από εδώ και τα πήγαν χιλιόμετρα πιο εκεί, σε ένα σωρό, όπως αδειάζει ένα φορτηγό, χύμα. Και μόνο αυτό, όχι υπουργός δικαιοσύνης δεν έπρεπε να είναι αυτός, έπρεπε να έχει φυλακιστεί. Και μόνο για αυτή τη δήλωση και μόνο για αυτή την ξετσιποσιά να μιλάει για τα οστά των παιδιών και να λέει πήγανε λίγο παραπέρα. Και να έχεις γονείς και μαζί με αυτούς να συμπάσχει όλη η Ελλάδα, κάθε άνθρωπος που έχει καρδιά, εν πάση περιπτώσει, και ψυχή, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι σκατόψυχοι που δεν νιώθουν τίποτα και παίζουν και με τον πόνο των ανθρώπων. Αυτά από τον κύριο Φλωρίδη, και επειδή ετέθη για άλλη μια φορά θέμα στο press room, τι γίνεται η κυβέρνηση, πώς νιώθει έχοντας το Φλωρίδη στις αγκαλιές της και να βυσοδομεί πάνω στον πόνο των ανθρώπων, απάντησε ως εξής.
4: Όχι, δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Είναι ένα πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη και ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πράγμα όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε στην Ελλάδα και φούντωσε πριν από 1,5 χρόνο και είναι το περιβόητο μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός παράνομου φορτίου.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ θετικό, να στηρίζει αυτή η κυβέρνηση αυτόν τον υπουργό. Τόσο ταιριαστό, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Στα θύματα των Ντεμπών, στα 57, ανήκει η Εριέτα. Από την Εριέτα δεν έχει βρεθεί τίποτα. Οι γονείς της έθαψαν το κενό, το τίποτα. Και βεβαίως είναι και ο Γεράσιμος που δίνει μάχη, δεν εντάσσεται στους 57. Είναι ο Γεράσιμος που είναι στην εντατική, δεν έχει επικοινωνία, αλλά υπάρχει και δίνει μια μάχη, όπως λένε και οι συγγενείς, και μακάρι κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να συνεχίσει τη ζωή του. Για το θέμα της Εριέτας, ο Ζαχαρός έχει καλεσμένο τον Θωμά Στάικο, είναι δικηγόρος της οικογένειας Βούλγαρη, θύματος που έχει θύμα στο τρένο, στα Τέμπη. Και συζητάνε ο Ζαχαρός με τον δικηγόρο για την Εριέτα.
5: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
6: Τα οποία μισό λεπτό.
5: Τίποτα από όλα αυτά.
6: Έχει ουσία αυτό,
5: αυτό θέλω
6: λέτε...
5: να το παραδεχτείτε.
6: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό, αυτό που λέτε όμως ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσιμο.
5: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σας πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
6: Ναι.
5: Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι,
5: ποτέ.
6: Πώς γίνεται.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι,
5: ποτέ.
6: Πώς γίνεται.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
0: Εδώ λοιπόν είναι μια ύψιστη στιγμή δημοσιογραφικής αλητείας. Οι λέξεις δεν υπάρχουν. Να ρωτάει, να λέει ο δικηγόρος και το ξέρουμε όλοι ότι η Ριέτα δεν έχει βρεθεί ποτέ. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τους οικείους της. Ελάτε στη θέση. Όχι ότι οι άλλοι έχουν καλύτερη θέση, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είδανε. Τι συζητάμε τώρα και τι σκεφτόμαστε πραγματικά. Πού μας έχει φτάσει αυτός ο τόπος. Και βγαίνει εδώ και του λέει ο δικηγόρος ότι δεν βρέθηκε. Αλλά δεν ξέρουμε. Μπορεί κάποιο ίχνος της να ήταν και στα μπάζα που μεταφέρθηκαν εκεί παραπέρα. Που λέει ο Φλωρίδης, δεν το ξέρουμε. Το γεγονός το αντικειμενικό είναι δεν βρέθηκε τίποτα από αυτή την κοπέλα. Και βγαίνει ο Ζαχαρός και λέει πως δεν ήταν εκεί. Μήπως δεν ήταν μέσα. Και το ρωτάει αυτό στον δικηγόρο και πρέπει τώρα με ψυχραιμία, αυτός ο δικηγόρος που είναι απέναντί του και όλοι εμείς, να σταθούμε και να ακούσουμε το δημοσιογράφο στη συζήτηση που έκανε για να ενημερωθεί ο κόσμος. Και θέτει αυτό το θέμα όταν ξέρουμε ότι έκοψε εισιτήριο, μπήκε, το λένε οι γονείς της. Έχει γίνει εικονική ταφή, μια ταφή, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που έγινε. Ανήκει στους νεκρούς. Γίνεται αναφορά. Κλαίνε άνθρωποι. Πέρασαν σοκ άνθρωποι να συνηθίσουν που δεν έχουν συνηθίσει. Και βγαίνει ένας δημοσιογράφος στα 3-4 σχεδόν χρόνια μετά και λέει ότι μήπως δεν ήταν μέσα στο τρένο.
5: Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι,
5: ποτέ.
6: Πώς γίνεται.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, δεν σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ. Που δεν υπήρχαν, δεν κάνει παρακάτω.
0: Ακόμη καλύτερο. Γίνεται, όσο περνάει η ώρα, γίνεται ακόμη καλύτερο. Ότι το μπλέκει με τους νεκρούς αγνοούμενους του Πολυτεχνείου το 1973 που είχαμε ακούσει με το τάγκ και δεν ήταν. Άρα σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν νεκροί που δεν είναι νεκροί και το συνηθίζει αριστερά. Αυτό είναι το πίσω είναι όλο αυτό. Το υπόβαθρο πάνω εκεί πατάει γιατί εμφανίζει νεκρούς που δεν υπάρχουν ως νεκροί. Πραγματικά σταματάει η λογική, δεν υπάρχει επιχείρημα να τα αντικρούσεις όλα αυτά. Όλη αυτή η υπόθεση έτσι κι αλλιώς με τα ΤΕΜΠ είναι εκτός, μας βγάζει όλους εκτός. Πόσο μάλλον όταν ακούς τέτοια και όταν σκέφτεσαι ότι και οι γονείς θα ακούν αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Θα ακούσουμε ένα γονέα, τον Σωτήρη Μίτσκα, έξω από το δικαστήριο χτες. Είναι πατέρας της Ιφηγένειας, 22 ετών.
7: Είμαι ο Σωτήρης Μίτσκας, ο πατέρας της Ιφηγένειας που δολοφονήθηκε στα ΤΕΜΠ.
8: Σήμερα καταθέσατε μέσα το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ και τι συνέβη μετά. Θέλετε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι συνέβη και έγινε όλη αυτή η τραγωδία.
7: Τι συνέβη εκείνο το βράδυ, συνέβη μια δολοφονία. Μια δολοφονία 57 ανθρώπων. Θα σας πω αυτό που είπα και στην έδρα. Η Ιφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την Ιφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε. Ο κύριος Πορτοσάλτε βιάστηκε να χαρακτηρίσει θυσία για τη βελτίωση δίθεν του σιδηροδρόμου τη δολοφονία 57 ανθρώπων. Ο κύριος Πρωθυπουργός έβγαλε γρήγορα τότε ένα πόρισμα ότι για όλα φταίει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Σίγουρα υπήρχε ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως θα είχε προλάβει να το διορθώσει κάποιος εάν φροντίσει να λειτουργεί η σωστή σηματοδότηση, η σωστή τηλεδιοίκηση, όλα τέλος πάντων τα συστήματα ασφαλείας. Ποιος ευθύνεται που δεν υπήρχαν αυτά? Ένας. Αυτόν που αποκαλούμε δολοφόνος των ΤΕΜΠΟΝ, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος ακόμα και σήμερα συνεχίζει και κρύβεται πίσω από ασυλίες, ακαταδίωκτα, και ενώ σήμερα εδώ σε αυτό το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι, όχι να μου πείτε ποιος είναι, το χαρακτήρισα η δίκη της Μαρίδας. Γιατί οι καρχαρίες απουσιάζουν. Έχουν βρει έναν τρόπο και δεν δικάζονται ποτέ. Δεν λογοδοτούσε κανέναν.
0: Είναι ο κύριος Μίτσκας, ο οποίος έξω από τα δικαστήρια χθες, αυτά τα είπε και μέσα, όπως είπε, στη δίκη και εξερχόμενος έκανε τις δηλώσεις και ειδικά για τον Κώστα Καραμαλή, τον τότε υπουργό μεταφορών που είχε διασφαλίσει την ασφάλεια, το θυμόμαστε, και μετά βουβός, ήθελε βουβή να είναι συγγενής, δεν ήθελε να λένε τέτοια αυτά τώρα που ακούστηκαν και που θα ακουστεί για τον Καραμαλή, πάλι από τον κύριο Σωτήρη Μίτσκα, δεν ήθελε ποτέ να ακουστεί.
8: Η παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς τη χαρακτηρίζει?
7: Η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα βήμα σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο μη σας. Και αν είναι όντως ο κύριος Τριαντόπουλος αυτός που είπε εκείνο το βράδυ μαζέψε τα κρέατα να τελειώνουμε από εδώ. Μου φταίνε όλοι, αλλά εστιάζω στον κύριο Καραμαλή, να πω κάτι μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά θα το πω γιατί το νιώθω. Επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να τον δικάσει κανείς. Εγώ του εύχομαι μακροημέρευση, χωρίς υγεία όμως. Μακάρι να γίνει Highlander, να ζήσει πολλά χρόνια. Και σε αυτά τα χρόνια να ζει και να ξαναζεί αυτό που ζούμε εμείς 1310 μέρες σήμερα. Σήμερα 1310 μέρες. Στο εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου.
0: Μια ευχή από τον κύριο Μίτσκα με τον τρόπο που τη διατύπωσε και με το βάρος και την φόρτιση που είχε έξω από το δικαστήριο. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ όπως καταλαβαίνετε. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσα σας, περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
9: Απόστολε, δεν ακούω.
10: Ναι, το κατάλαβα.
9: Τι κάνεις, όμορφε?
10: Καλά.
9: Ωραία, κούκλε. Εγώ καλά.
10: Γιατί σε ρώτησα?
9: Ναι, τηλέφωνο. Και ναι, ναι, ο μετανάστης από τη Σύρο είμαι.
10: Ναι.
9: Το τηλεφωνώ.
10: Το μετανάστης στη Σύρο είναι σαν να είσαι εξόριστος στο Παρίσι, τέτοια φάση.
11: Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα. Χρόνια εξορίας στο Παρίσι.
9: Όχι, ρε, εσύ, τώρα δεν γαμιέμαι εγώ έτσι, με σαν το Μητσοτάκη.
10: Α, πιο χαλαρά.
9: Γενικά έχουμε αποχή τώρα κάποιο καιρό.
10: Ναι, οκ.
9: Πάντων ψαχνόμαστε όμως.
10: Καλά κάνετε.
9: Πολύ καλή δουλειά έχετε κάνει τώρα με αυτό, με τον Ανασλανίδη, με τα λίτες, αλίτες και αυτά. Με τα τέρντι, πραγματικά είναι εξοργιστικό.
12: Είδα στο μυαλό μου σε αυτό το ρημάδι το υπόπεδο που εμφανίστηκε, που πήγαν από την πρώτη ώρα, πετάξαν τα πρώτα χώματα. Και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν. Μια τρίχα να βρεθεί του Δημήτρη, μια τρίχα. Δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλίτες.
9: Είχα μια κοπέλα που έχει σχέση τώρα, την είχα υπεύθυνη που μου είσαι εθελοντές, το άνοιγμα Σύρος, που έχει σχέση με τα τέμπη. Τώρα ακριβώς πια δεν θέλει να συζητήσει, τέλος πάντων είναι ακραίο. Πάντως εγώ για τη δίκη του Μάγκου σε πήρα να σου πω. Με αυτά που βγαίνουν οι όποιοι από τα Δρίκαλα και λένε, ψευδομάρτυρες, απίστευτα πράγματα. Και συνεχίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Πολλές δικάσεις, δικαστήριο. Έχω και παραγγελιά, θέλω να γράψω ένα τραγούδι για αυτό το παιδί, το Θοδωρίδη Ζαβαρδινό, τον Καραπαμπά, που τον εκτελέζαν οι όποιοι μικροκτήρες σφαίρες. Πάμε αυτό. Πώς έχεις κάνει για τον Ζακ, πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα του Ζακ.
13: Έλα ρε Αποστόλη από Ουγκάντα.
10: Έλα.
13: Η ζούγκλα, οι κοκκινονησίες. Και βάζει Σαμιώτησα τώρα.
14: Σαμιώτησα, Σαμιώτησα, πότε θα πας στη Σαμό.
10: Λέγε ρε παιδί μου τώρα, πολύ πρόλογος.
13: Έχω ένα παράπονο, κανένας δεν σχολιάζει τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές. Οι διαφημίσεις που παίζουν ακόμα και στην εκπομπή σας, δεν φταίτε εσείς, το ξέρω, είναι η χειρότερη μορφή του συστήματος. Αυτοί που διαμορφώνουν ακόμα και τα ήθη, ακόμα και τις κουβέντες μας. Τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές να σχολιάζετε, να αρχίσετε οι χιουμοριστικές δηλαδή εκπομπές, να στυλιτεύετε τις διαφημίσεις. Να μην είναι στο απειρόβλητο οι διαφημιστές. Γιατί και αυτοί που δουλεύουν στην κυβέρνηση και αυτοί με τα νανογυλαίκα και αυτοί που δουλεύουν για όλο το σύστημα είναι διαφημιστές που πλασάρουν τις ίδιες και τις ίδιες εταιρείες. Αυτά.
15: Καλησπέρα Αποστολή.
10: Καλησπέρα φίλε.
15: Έχω να πω το εξής, ότι φωνή λαού, οργή Θεού. Τελικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτέλεσμα της απόφασης αυτής της δικαιοσύνης, βασικά αιτία της απόφασης αυτής, ήταν η οργή του κόσμου, του λαού, που πίεσε τις καταστάσεις ώστε να έρθει αυτή η απόφαση. Για την παραπομπή σε δίκη του Τριαντόπουλου εννοώ. Να συνειδητοποιήσουμε τι δύναμη έχει ο λαός. Επίσης θα συμφωνήσω με έναν εκ των συγγενών των θυμάτων, νομίζω και ο Θήμιος το είχε πει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι αποτελούσε ύψιστη ύβρη στην αρχαιότητα ακόμα και σήμερα, πιστεύω, η σκύλευση των νεκρών.
16: Στην αρχαία Ελλάδα, όταν βεβαιώνα τους νεκρούς, στο εκτελιστικό απόσπασμα. Στην Ελλάδα του σήμερα, έλα μωρέ, πως λέει ο Φλουρίδης, τρία χιλιόμετρα τα πετάξαμε, πού τα πετάξαμε. Ντροπή!
15: Τι να πω, δηλώνει απανθρωπιά αυτό το πράγμα. Τελείως απανθρωπιά.
10: Και τους είχαμε για ανθρώπους.
15: Όχι.
10: Αυτό και είναι μεγάλη απογοήτευση.
15: Εντάξει, διακρίνω έναν τόνο ηρωνίας τα λεγόμενά σου, αλλά δεν πειράζει. Θα συμφωνήσω μαζί σου, πιστεύω συμφωνείς και εσύ μαζί μου.
17: έστω. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έως θανάτου υπέρ της αληθείας και ο Θεός του σύμπαντος κόσμου θα βγει δίπλα σου, θα σταθεί στο πλευρό σου και θα πολεμήσει μαζί σου.
1: Αυναμίζεσαι πάρα πολλά χρόνια.

0: αδερφοί μου, χαίρετε! Ψηλά τις σημαίες, ψηλά το κεφάλι, ψηλά τον ελληνισμό, ψηλά την ορθοδοξία. Θα νικήσουμε! Δεν υπάρχει ο κανείς κατατολικής, πάντα νικάς.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι δεδομένη νίκη. Θα δοθεί η μάχη, η αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση. Είναι ο Παπαδόπουλος από το κόμμα Νίκη, που πάει για την άλλη νίκη. Οπότε όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, έχουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς, αφού μεσολαβήσουν οι διαφημίσεις, εκεί θα αρχίσουν τα κακά κορίτσια. Και τώρα έχουμε το λαό με τα αιτήματά του. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Έλα.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή μου, Αχιλλέας από Ρέθινο.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν σε ρωτάω αν θέλεις Ρέθινο, γιατί πέρσι είχα πρίξει.
1: Είχα έρθει.
0: Όχι.
1: Επειδή με έπρεξες δεν ήρθα.
0: Α, με συγχωρείς. Με συγχωρείτε, δεν θα νιώθεις. Λοιπόν, θα ήθελα να βάλεις το είσαι κακομύρης από τα ημισκούμπρια.
1: Εγώ είμαι ο Κύρης.
0: Είσαι κακομύρης.
1: Είμαι μεταφερικό.
0: Είσαι εξωτικό. Mm. Αυτό για την Παρασκευή και να το αφιερώσουμε στον Άδων ή σε όλους. Τέλος πάντων τους φίλους μας αυτούς.
2: Εγώ είμαι ο Κύρης.
3: Είσαι κακομύρης.
2: Είμαι μεταφερικό.
3: Είσαι εξωτικό.
4: Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύρης.

0: Είμαστε με τον Νοικοκυρέο. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
1: Τελειώσατε.

0: να απαρκεί.
1: Θα βάζεις επίσης και το αυτό που δεν έχει πέτσα επάνω του, το πέτσα που λέγε σε εμάς τους συνταξιούχους να μην κάνετε καμία κίνηση, γιατί όταν ένας δικαιωθεί θα τα πάρετε όλοι. Και εγώ είμαι από τους πρώτους που τα πήρα. Γιατί, γιατί με κορόιδεψε ο άνθρωπος. Τόσο γελίος λαός, μόνο οι Έλληνες είναι. Μόνο εμείς. Αυτό θέλω να ακούω κάθε Παρασκευή. Αν και δεν έχω χάσει μέχρι τώρα τόσα χρόνια εκπομπή, μετά από εσάς που τη λέτε είμαι ο πρώτος που δεν έχει χάσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Αποστόλη μου, θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα λες.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
3: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κες.
3: Ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
3: Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
2: Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες.
3: Χρειάζεται μόνο να έχουν λίγη υπομονή, καθώς δεν τίθεται κανένα θέμα παραγραφής.
4: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης, με ψήκευα.

0: ακούν.
1: Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή γιατί δεν στο ζήτησε κανείς. Για απάντηση περίμενα το κουκουέ, μια απάντηση μάλλον, για το τραγούδι που έβγαλε η Ελλά Πεστό Βελόπουλος.
2: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Τι είμαστε?
2: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
3: Εκεί που κάνει αλεπού.
1: Θέλω να βάλεις το τραγούδι που είχε ραπάρει ο Πόποτας.
4: Ζητά συγγνώμη ο μπαμπάς που είναι άλλα ντάλλον. Μα η ψυχή είναι άπιστο συνήθως των μεγάλων.
3: Τσουκου τσουκουτσά, τσουκου τσουκου τσουκουτσά.
1: Και αντί για τσουκου τσουκουτσά να τραγουδάει κουτσου κουτσουβά. Μπορείς?
5: Όχι, πώς θα γίνει αυτό?
1: Α, δεν ξέρω.
5: Α, δεν ζητάς. Ζήτα εσύ, δεν πειράζει, ζήτα.
1: Εγώ περίμενε να πάρεις. Αν μπορείς. Αν μπορείς.
5: Ναι, καπαμά.
3: Άλλο είναι αυτό που θα ήθελα.
4: Και άλλο πετυχαίνει. Γιατί οι άνθρωποι σαν κι αυτόν είναι μπλοκαρισμένοι.
3: Κουτσου κουτσουμπά. Κουτσου κουτσου κουτσουμπά.
4: Αλλά για σένα με χαρά θα γίνει και μοδάτος.
3: Θα πω και ένα τραγούδι να πω κάτι με βεβαιότος. Κουτσου κουτσουμπά. Κουτσου κουτσου κουτσουμπά. Και άντε πάλι σου ζητώ γάμο ή αραβόνα. Αλλά να γίνει σύντομα ετούτο το χειμώνα. Κουτσου κουτσουμπά. Κουτσου κουτσου κουτσουμπά.
6: Τώρα φταίω εγώ να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?

0: Και να τα πω γρήγορα γιατί με άγχωστες, με ακόνες ρε πούσι. Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις το απόσπασμα, αν βάλεις το ηχητικό το δικό μας τώρα που μιλάμε, από το Σιρήνες στο Αιγαίο, όχι ομοφοβικό, σε προειδοποιώ για να μην παρεξηγηθώ, το Πάμε Πόλεμο, αν θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάται? Μπράβο αυτό. Και να βάλει κράνο στο παιδί.
2: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα. Άμα γίνει στραβή, θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή.
1: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη.
3: Πάμε πόλεμο!
1: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
2: θα
1: έδινες χώρα
2: τη ζωή
1: μας,
2: σου για την Ελλάδα.
1: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
3: Στρατοδικεία θα σε περάσουν, ρε survivor! Έντο κουλό, πεπαέ! Αν δεν μου πέψουν τα πολιτεία από το τάγμα!
1: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
3: Ρε πατρίδα! Έλα μην κάνουν κανένα του οι Τούρκοι! Να το κάνουν να τσιγαμίζε και δάφτους!

0: Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις ο Μαρκόνι και κάπου την Κωνσταντοπούλη να λέει μα τι είπατε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 πήγανε φόρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάθετος, με τα όλα τους.
2: Τι είπατε?
1: Υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα.
2: Τι είπατε?
1: Έχουμε και βραδύτητα. Βραδυτοδιαστολή.
0: Μετά θέλω να μας βάλεις ο φίλο μας τον οδηγό ταξί με τις σιριζαυγίτικες απόπτυσεις να κάνει επιθέσεις στο κουκουέ τύπου τι δουλειά έχετε στη Βουλή και άλλα που έκανε φέτος στο Θήμιο. Να μας βάλεις τέτοια έτσι κάποια αποσπάσματα αν γίνεται.
1: Είπε αυτή η κακομπήρα ο Καλαμούκης ότι ήταν χαρούμενος που το 12 το κουκουέ δεν μπήκε στην κυβέρνηση. Έχει σκεφτεί ο Καλαμούκης που μένει στην Ηλιούπολη και έχει περάσει ο λαός αυτά τα 13 χρόνια που δεν μπήκατε στην κυβέρνηση?
3: Δεν τα σκέφτεται, έπρεπε να έχει μπει το κουκουέ στην κυβέρνηση για να περάσουμε ζάχαρη.
1: Η πελάτησα που δεν την ξέρω λέει δεν θέλουνε λοιπόν.
3: Να προσέχεις από που παίρνεις πελατεία. Αν την έχεις στήσει εκεί πέρα κουμουνδούρου και περιμένεις πότε θα σκάσει καμιά κούρσα της προκοπής.
1: Έξω από την κρεατάγορα δεν πήρα την κυρία Βαρδινογιάννη.
3: Κόρτασε κρέα η κυρία.
1: Είσαστε του Βαρδινογιάννη.
3: Αν είχε μπει το κουκουέ, θα δοκίμαζε και το...
1: Ρε κακόμι, άκουσε.
3: Υπόλοιπο.
0: Και να κλείσουμε τη Λουκά, γιατί κάπου εκεί στο δικό μου το μυαλό όλα συναντιούνται.
4: Ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
3: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή. Τούρκικη, μουσουλμάνη.
3: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή πουλήσατε.
3: Παρακαλούμε μην κλείσετε.
4: Το τζιπ.
3: Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε εκεί που μίλαγε πήγα και...
3: Τούτ μωρί, τούτ δεν ακούς, τούτ.
5: Να σου πω, τραγουδάκι θέλω για την Παρασκευή. Θα μου βάλεις από λιδάκι τη Χαλκίδα.
6: Χάνομαι χωρίς ελπίδα. Μέρα νύχτα στη Χαλκίδα.
7: Κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπά.

και βάλε άμα μπορεί για αφιέρωση σήμερα, αλλιώς την άλλη Παρασκευή, το μίσος από Βέβυλο μαζί με τα λόγια της συνάγδας Ισά που λέει για το μίσος.

0: Ελλάδας.
1: Όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή στο μίσος. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν να μισούν τόσο πολύ και να δημιουργούν οτιδήποτε κακό γίνεται.

Αυτό που σίγουρα προσπαθούν και εν μέρη το έχουν καταφέρει είναι ότι ποντάρουν στο φόβο μας. Ποντάρουν στο φόβο σας. Μην τους φοβάστε. Ανθρωπάκια είναι. Ανθρωπάκια.

0: εισιτήρια.
1: Τίποτα, ήθελα να ζητήσω ένα τραγούδι ο Μπάστερ, το γιος του Φίβολη με Λιβωριά για την Παρασκευή.
2: Και πού το
1: ήθελα
2: φύρω,
1: να πω στον πατέρα μου. Πατέρα,
3: Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς.
4: Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια. Είμαι ο μπάσταρδος γιος.
5: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.
4: Κάτω απ' την άσφαλτο και το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στροές.
6: Ω, από μια τροφάρα, ρε Γιώργη!
4: Και μες στο σώμα μου λέει το μικρό σώμα το ακόμα.
3: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάσω, αλλά τη συγκινήθηκα.
4: Πατέρα, περνώ.

0: Επιτέλους το σπίτωσε.
1: Τι θες?
0: Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι, τα ίδια.
0: Την ελληνοφρένεια θα ήθελα.
1: Εδώ η ίδια.
0: Ελληνοφρένεια τι κάνεις? Θα μου δώσει την παρουδοχιονάτη.
1: Εγώ είμαι παρουδοχιονάτη.
0: Ωραία, λοιπόν. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή να βάλεις, να μου ανακατέψεις το τραγούδι του Πανούση από τη διαθήκη της μητέρας που λέει θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρι του κομμωτηρίου. Με τη βούλτευση να λέει το μαλλί πως είναι και να βάλεις τη βούλτευση με το AI και τη Λουκά να φωνάζει IQ ραδική που σου λέγε σένα στο τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Τα λέμε τσίου.
2: Θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
3: Το μαλλί πως είναι?

ώρα είναι 2. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με

0: αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό. Προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή Πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
6: Η εθνική μας αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέως. Και στο δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά που υπογράφει ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης για το ενδεχόμενο νέο κόμματος, απαντά ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως τον ίδιο δεν τον νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του και προσθέτει το μόνο που τον νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Παράλληλα, με τη φράση αυτούς τους πήρε το ποτάμι και την αιχμή ότι αυτή τη φορά δεν θα μπορούν και να τον παζώσουν, στρέφεται κατά της κυβέρνησης σχολιάζοντας εμέσως την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών ότι θα φτιάξει κόμμα για να κάνει ζημιά και στο νεότερο Μητσοτάκη, σημειώνει ο εκδότης των παραπολιτικών Γιάννης Κουρτάκης και συντάκτης του σχετικού άρθρου που προκαλεί σεισμικές αντιδράσεις στη δεξιά πολυκατοικία. Ο Δήμητρης Γιαννακόπουλος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Δήμητρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Ανήμερα του εορτασμού των 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Στη συνολογία του αυτό βέβαια. Έτσι, όπως το λες.
7: Ο Αντώνης Σαμαράς με νέο τηλεοπτικό του μήνυμα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα και ιδίως στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα χάσει την θέση του, αρκεί να μην χάσει η Ελλάδα. Απαντώντας βέβαια στο δημοσίευμα με το τηλεοπτικό μήνυμα που συζητά με τον Σανάτο συνεργάτη και διευθυντή του γραφείου του γραφείου τύπου του κ. Τσούτσια, ο Αντώνης Σαμαράς απαντά στον κύριο Τσούτσια όσον αφορά στο δημοσίευμα των παραπολιτικών της περασμένης εβδομάδας σχετικά με τις προθέσεις του για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως λέει και ο εκδότης μας ο Γιάννης Κουρτάκης, ο κ. Σαμαράς στην ουσία επιβεβαιώνει ότι ο σκοπός του είναι αυτή να ρίξει την κυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς ρίξει εντός εισαγωγικών, να προκαλέσει δηλαδή την διαφορά στην κυβέρνηση που να μην μπορεί την επόμενη μέρα των εκλογών να σχηματίσει, να συνεχίσει να εξακολουθεί να κυβερνά. Και κατά δεύτερον, ότι το δημοσίευμα το δικό μας πριν από μία εβδομάδα έλεγε ότι, που είχε υπογράψει βέβαια ο κύριος Κουρτάκης, ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν πρέπει να υποτιμάται σαν αντίπαλος, το κάνει 50 περίπου χρόνια από τότε που εκλέγεται βουλευτής, ότι ξεκινάει από τα κάτω προς τα πάνω. Είναι άνθρωπος του λαού, είναι άνθρωπος που απευθύνεται στη λαϊκή βάση και άρα από τη στιγμή που προέρχεται από τη φιλελεύθερη, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να προκαλέσει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι η δεύτερη φορά, επαναλαμβάνω, ο κ. Σαμαράς και σε σχέση με χθες με τα όσα είπε για την μεταφορά των λειψάνων του Βούλγαρου Αυτοκράτορα Σαμουήλ στην Αγία Σοφία της Βουλγαρίας, που παρεμβαίνει και μάλιστα παρεμβαίνει με πολύ δυναμικό τρόπο αυτή τη φορά και για την ακρίβεια, λέγοντας στο δεύτερο σημείο του τηλεοπτικού του μηνύματος ότι απαντώντας στις αιτιάσεις του κυρίου Θεοχάρη, ότι αυτούς τους πήρε το ποτάμι και μάλιστα αυτή τη φορά το ποτάμι δεν θα μπορεί να τον παζώσει κανείς. Δηλαδή κάνει και μια μέσα αναφορά στον πάζωμα των τεμπών, γιατί τώρα αυτή την περίοδο έχουμε και, και το ειδικό δικαστήριο για τα κρύα της Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και του συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τριαντόπουλο. Δικές μας πληροφορίες αναφέρουν, κυρία Μαχετέλος, ότι ο κ. Σαμαράς θα παρέμβει
6: Δημήτρη μου, επειδή δεν σε ακούμε και είναι σημαντικό αυτό που λες τώρα για τις πληροφορίες σου.
7: Δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα, ότι ο κύριος Σαμαράς θα παρέμβει ξανά και αύριο και μεθαύριο και, και στις εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε ομιλία την οποία θα πραγματοποιήσει στα πλαίσια ενός μιας διήμερης ενημερωτικής εκδήλωσης του Βήματος στο Πανεπιστήμιο για την Αθηναϊκή Δημοκρατία και για τον πολιτισμό της πρωτεύουσας στη Λαμαχία.
6: Πολλά απλά χτυπήματα έρχονται. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ας ακούσουμε όμως τι ακριβώς είπε ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με τον κύριο Τσιούτσια. Στο TikTok έγινε η ανάρτηση.
3: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
8: Έλα, για πού το βάλες.
3: Πάμε και στο κόμμα.
8: Ακόμα.
3: Και για εμάς εμείς ευρωπαϊκές εφημερίδες γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η αλαζόνα της υπουργή του.
8: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο πως αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
8: Τόσο προκλητικοί είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
6: Αυτά κυρίες και κύριοι από τον Αντώνη Σαμαρά. Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίζο, τον συναδελφό μας. Θα δούμε βέβαια τα της ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αντίδραση, Κώστα μου, σε όλο αυτό που ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ που έχει να κάνει και με τα παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αντίδραση μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και δεν νομίζω να υπάρξει απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Μόνο έτσι κάποια, πώς το πούμε, έτσι, ένα σχόλιο. Το οποίο το είδαμε χθες να γίνεται, ότι η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά για την χθεσινή δηλαδή ανάρτηση είναι για το θέμα των κοιμηλίων, είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Μόνο σε αυτό επέλεξε να σχολιάσει η κυβέρνηση και τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, μάλλον φυσικά για να το πούμε και την επίσκεψη του Μάρκου Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, την Τετάρτη. Τρίτη βράδυ, σαν να πει Τετάρτη, είναι οι συναντήσεις. Έχουμε μια πλούσια εβδομάδα, θα έχουμε και να πούμε τις επόμενες ημέρες. Φυσικά αύριο ένα πολυπληθές κλιμάκιο υπουργών επικεφαλής του κ. Τσουρνά θα πάει στην Κρήτη. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι η σκέψη μας στον Ελλάδα Κυριακάτη και τον ανάρτηση στο Facebook είναι συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν από τη θεομηνία, είδαν περιουσίες να πλημμυρίζουν και την καθημερινότητα να ανατρέπεται, και λέει ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης κινητοποίησε προληπτικά τον μηχανισμό με την κρίση και κατάσταση αυξημένου συναγερμού και εξηγεί όλα αυτά τα οποία γίνουν τελευταίο διάστημα. Αύριο το κλιμάκιο λοιπόν το κυβερνητικό θα είναι στο νησί για την καταγραφή των ζημιών και τις διαδικασίες αποκατάστασης που ο Πρωθυπουργός θέλει να κινηθούν ως τάκη. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στην Κυριακάτικη και τον Άρδηση, ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για τις νέες ενεργειακές πιέσεις, εξηγεί πώς έχει το διεθνές περιβάλλον και εξηγεί ποια είναι τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Επιμένει, όπως είπε, να λέει ο ίδιος, στην ενεργειακή ανταλλαγή ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Εδώ να καταλάβουμε ότι είναι μια αιχμή, όπως έχει πει ο κύριος Γιώργιας, ο αρμόδιος επίτροπος ενέργειας, μια αιχμή δηλαδή προς την Κομισιόν. Με τον Πρωθυπουργό λέει ότι χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις. Είναι κάτι το οποίο το θυμίζουμε, το έχει στείλει επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, το έχει επισημάνει ο ίδιος πολλές φορές. Την Τετάρτη, στα δύο της, το ΙΜΕΝΤ 9 ευρώ μεσογειακά, δηλαδή κράτη στο σπίτι της Κροατίας, θα γίνει και εκεί συζήτηση πάνω σε αυτό, και 15 Οκτωβρίου είναι η σύνοδος κορυφής. Από εκεί και μετά μιλάει ο Πρωθυπουργός για την ολοκλήρωση ταμείου ανάκαμψης και τα χρήματα που απορρόφησε η χώρα μας. Λέει συνολικά, έχει μια αναλυτική λίστα τα οποία μπορεί να δει ο καθένας στο Facebook του Πρωθυπουργού, το έχουμε βάλει και στα παραπολιτικά.gr, με ποια έργα έχουν γίνει και ποιες μετά ρυθμίσεις έχουν συμβεί με αυτά 36 δισεκατομμύρια ευρώ που απορρόφησε η κυβέρνηση και που δικαιούται να πάρει τα ταμεία ανάκαμψης, ενώ κάνει λόγο και για την ανεργία, την υποχώρηση σε 7,4%, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην χώρα μας, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Και από εκεί και μετά, κλείνοντας, μιλάει για την επέτειο σύνδεση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία, 4 Οκτωβρίου, η οποία 52 χρόνια από την ίδια θέση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αύριο Δευτέρα, 6 ώρα, στο παλιό μαξιτό του ΣΥ θα γίνει η γιορτή, την οποία προετοιμάζει έτσι η Πειραιώς. Με τον Πρωθυπουργό να γράφει ότι με την ιδρυτική διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες αριστεράς, δεξιάς και του κέντρου, νομίζω μια αναφορά στην ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και με πολλά υπονοούμενα θέσει για το σήμερα.
6: Κώστας Παπακλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Είδαμε, κυρίες και κύριοι, πώς ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο ενεργειακό και τις αιχμές του για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ζήτημα των τιμών των καυσίμων, φυσικά ο προβληματισμός είναι έντονος και στους εμπόρους καυσίμων, αλλά και στους κλάδους όσων εργαζομένων ή επιχειρηματιών χρησιμοποιούν τα καύσιμα για να μετακινηθούν είτε για τα εμπορεύματα είτε και για την προσωπική μετακίνηση. Χαρακτηριστικά όσα είπε ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας του κλάδου των Βενζινοπολών, ο κ. Γιώργος Ασμάτογλου.
7: Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει και δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Σημασία έχει όμως ότι ό,τι και να σκεφτούμε, ό,τι και να προβλέψουμε, η τελική ανάλυση είναι πιο ακριβό το προϊόν. Αυτό που υποχώρησε αυτή την περίοδο ήταν μόνο το πετρέλαιο με τα 5 λεπτά που έδωσε επιπρόσθετα η κυβέρνηση πάνω στα 15 λεπτά που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα.
10: Το οποίο πόσο πωλείται τώρα δηλαδή το λίτρο?
7: Κοιτάξτε, μια μέση τιμή ήταν στο 2 ευρώ και 21 λεπτά. Τη εβδομάδα που μας πέρασε το πετρέλαιο κίνησης και με τη μείωση αυτή η μέση τιμή έφτασε στο 2 ευρώ και 16 λεπτά. Αν θέλετε και με κάποιες υποχωρήσεις σήμερα να είναι στο 2,15, 2,14 να βγάλει μια μέση τιμή τη εβδομάδα που μας έρχεται. Αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να περιμένουμε από αύριο που θα ξαναξεκινήσουν, θα ανοίξουν οι αγορές και θα δούμε πού θα είναι το βαρέλι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ενώ είχε υποχωρήσει και είχε φτρεθεί και κάτω από τα 100 δολάρια, σε κάποιο σημείο ότι πριν από μια εβδομάδα περίπου ήταν στα 92 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 102,5. Δεν ξέρουμε λοιπόν αύριο τι πρόκειται να γίνει και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
6: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα, τα οποία βέβαια δεν είναι ρόδινα, εναντίον, και πώς άκουσε και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που έχει και αιχμές προς την Κομισιόν. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιουρτζή.
11: Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
6: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τι γίνεται? Η κατάσταση είναι δύσκολη και φαίνεται να παραμείνει δύσκολη, έτσι?
11: Έτσι όπως το περιγράφετε είναι. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Άκουσα τον κύριο Ασμάτογλου πιο μπροστά. Σωστή ήταν η τοποθέτησή του. Μέσα στα πράγματα είναι ο άνθρωπος. Το θέμα είναι οι υψηλές τιμές δεν είναι εύκολο να αποκλιμακωθούν σε επίπεδο διεθνών τιμών. Άρα συνεπώς κάτι πρέπει να δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Μακάρι να λυθεί αυτός ο πόλεμος που δεν ξέρουμε γιατί άρχισε και γιατί συνεχίζεται και πώς θα τελειώσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια διεθνής κερδοσκοπία στις αγορές τις χρηματιστηριακές και αυξάνεται το καύσιμο, ιδιαίτερα το πετρέλαιο κίνησης και το θέρμασης που δεν υπάρχει ζήτηση, αυξάνεται πάρα πολύ. Δύο χαρακτηριστικά να σας πω. Το πετρέλαιο θέρμασης σήμερα στη ληστηρική τιμή είναι ακριβότερο από το πετρέλαιο κίνησης που δεν υπάρχει ζήτηση στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει κάποιος που να ζητάει πετρέλαιο θέρμασης και επίσης σε βάση προφόρων, πρώτη ειδικού φόρου κατανάλωση, το πετρέλαιο θέρμανση είναι και ακριβότερο και από την αμόλυβη. Ένα προϊόν το οποίο είναι κοστολογημένο χαμηλότερα από το κοστολόγιο είναι χαμηλότερα από τη δήλωσή του, είναι χρηματιστηριακά αυξημένο σχέση και με την αμόλυβη.
6: Και φαίνεται,
11: αυτά δεν είναι αποδεκτά πράγματα.
6: Σωστά. Κύριε Κιουρτζή, και δεν κουνιέται και η βελόνα, παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε πως θα απελευθερώσουν 100.000 και πλέον, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο. Βαρέλια ντίζελ, η G7. Και ούτε αυτό έκανε τη βελόνα, την έκανε να κουνηθεί αρχικά κάπως, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα ούτε αυτό.
11: Ναι, κινήθηκε λίγο προς τα κάτω το πετρέλαιο κίνησης, όχι ολόκληρο το χρηματιστήριο. Το πετρέλαιο κίνησης λίγο χρηματιστηριακά κινήθηκε προς τα κάτω. Δηλαδή μούφα τώρα. Αυτά είναι για να εισπράττουν οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι πετρελαϊκές εταιρείες πάρα πολλά χρήματα. Τα δισεκατομμύρια που έχουν κερδίσει από τον πόλεμο αυτό είναι πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσω εγώ. Είναι γνωστό. Και γιατί δεν πουλάνε κοστολόγιο διήλυσης, πουλάνε χρηματιστηριακή αξία. Δηλαδή αν θα μπορούσε κάποιον ένα προϊόν να διηλύζεται με 100 ευρώ. Ένα νούμερο λέμε και να πάει 130 με το κόστος του κέρδος που θα έχει το δηληστήριο. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι 180, άρα πουλάει 180. Μάλιστα. Άρα έχουμε μια ληστρική τοποθέτηση των διεθνών αγορών απέναντι σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό αρχίζει να εμφιβάλλει κάποιος αν πραγματικά υπάρχει πόλεμος στον κόλπο ή ένα κόλπο γκρόσο.
6: Κόλπο γκρόσο αντί για πόλεμος. Μάλιστα. Τώρα πώς βλέπετε στα ίδια θα ξεκινήσουμε, δηλαδή πάνω από 2,20 για τη βενζίνη? Εντάξτε, και τώρα, κάπου εκεί για το...
11: Να σας πω, η βενζίνη σήμερα πωλείται πάνω από 2 ευρώ στα δηληστήρια. Τα δηληστήρια διαθέτουν αμόλυβδη πάνω από 2 ευρώ.
6: Πάνω από 2 ευρώ.
11: Άρα συνεπώς τι να περιμένουμε τώρα από αυτό το κομμάτι, δεν έχει κάτι άλλο. όσο και το πετρέλαιο εκείνη, τα 5 λεπτά σιγά σιγά περνάνε στην εφοδιαζόμενα τα πρατήρια χαμηλών τις τιμές τους, γιατί δεν εφοδιάζονται κάθε μέρα. Παραδείγματος χάρη τα κυκλάδες, από ό,τι ξέρω, από αύριο θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν καύσιμο, άρα συνεπώς η μέση τιμή μην την υπολογίζουμε ότι είναι αυτή που...
12: Αλλά έτσι όπως το πάει το πράγμα
11: είναι,
12: εκεί...
11: Είναι ένα λάθος αυτό που γίνεται με το παρατηρητήριο τιμών, γιατί η αγορά δεν εφοδιάζεται με τον ίδιο τρόπο. Άρα έχουμε πει και ως φορές με έχετε καλέσει, ευχαριστώ πολύ, ότι υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση και στην αύξηση και στη μείωση. Οπότε θα καλέσετε και έχουμε μια αύξηση, λέμε εντός 3-4-5 ημερών θα δούμε και την αύξηση. Τώρα το ίδιο πράγμα θα δούμε και τη μείωση.
12: Όπως πάει κύριε Κιουρτζή, μου φαίνεται στο τέλος όχι ηλεκτρικά δεν θα βάζουν για φόρτιση στα βενζινάδικα, μάλλον σανό θα πουλάτε σε λίγο, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει πάρα πολύ και δεν ξέρετε αν υπάρχει και ορατός φως.
11: Ναι. Το κόστος των ελληνικών οικοκυριών αλλά και της πολιτείας είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί φεύγουν τα λεφτά μας έξω. Φτωχαίνουν και οι πολίτες και οι καταναλωτές και είναι και το κράτος. Γιατί όταν επιδοτεί το κράτος το καύσιμο, αυτό από το εξωτερικό καύσιμο, το κόστος δηλαδή το Δηλισμύρ, που πάει χάνουν τα λεφτά και το κράτος. Θα μπορούσαν να δοθούν τα χρήματα αυτά κάπου αλλού. Άρα φεύγουν εκατοντάδες εκατομμύρια από τις τσέπες μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, φτωχαίνουμε σαν κράτος, αλλάζουν χέρια οι επιχειρήσεις, γιατί όπως ξέρετε στις κρίσεις χέρια οι επιχειρήσεις, γι' αυτό γίνεται. Και στο τέλος κάτι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει? Εντάξει, το αυτονόητο τι πρέπει να γίνει. Κάποιος που υπερκερδίζει πρέπει να δαπανίσει κάποια, να δώσει κάποια υπερκέρδη του, από τα υπερκέρδη του, να δώσει κάτι στην αγορά για να υπάρχει αγορά, γιατί και αυτή όποιος...
12: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Κύριε Κιουρτζή, δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα, γιατί μας περιμένει τώρα, θα πρέπει να πάμε στην Κάλυμνο, γιατί εκεί να δείτε προβλήματα που έχουν οι αλληλείς με το ντίζελ που χρησιμοποιούν στα καΐκια τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κιουρτζή, θα τα ξαναπούμε.
11: Εγώ μεγάλωσα στον Κυρκύρη, ξέρω τι σημαίνει θάλασσα, πολλά χρόνια ήμουν στον Κυρκύρη και ξέρω στον Γρηγρή και ξέρω τι σημαίνει, τι κόπο έχουν αυτοί ψαράδες και τι πόλεμο κάνουν και τι αγωνία έχουν οι άνθρωποι για να μπορούν να τα επεξέλθουν. Γιατί το δικό μας το πετρέλαιο είναι μη ανταγωνιστικό με το πετρέλαιο της Τουρκίας. Και οι ψαράδες της Τουρκίας έρχονται με τα δικά μας ψάρια και μας τα στέλνουν σε εμάς, γιατί έχουν φτηνότερο κάψιμο.
12: Τα πάτε όλα. Ευχαριστώ πολύ και Κουρτζή. Θα τα πούμε. Πάμε λοιπόν στην Κάλυμνο. Να μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα με τον Κώστα Σαρούκο, τον πρόεδρο της Ένωσης Αλλιών Καλύμνου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Καλό μεσημέρι.
12: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
13: Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν γίνεται με αυτή η άνοδο του πετρελαίου και σε όλα γενικά στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι ανυπόφορη για όλα τα σκάφη. Όχι για όλη την αλληλεία. Γενικά για όλη την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Ναι. Πόσο ένα παραπάνω δηλαδή. Εμείς που θέλουμε περίπου 1000 λίτρα το νερόνι θα τα κάψουμε. Ένα τόνο.
12: Ένα τόνο.
13: Φανταστείτε λοιπόν ότι πέρσι στη τέτοια εποχή βγήκαμε 55 λεπτά το λίτρο.
12: Ναι.
13: Και τώρα είναι 30-40.
12: Πού μιλάμε για τεράστια.
13: Μιλάμε δηλαδή ότι είναι άστιπο, δεν πρόκειται να σούμε, όχι να βγούμε, εδώ καταστρεφόμαστε. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν παίρνουν θέση οι κυβερνώντες να βρουν λύση. Πήγαμε στον υπουργό, στον κ. Σχοινά. 16 λεπτά λέει. Και 12 λεπτά λέει το καλοκαίρι που δουλεύσανε ορισμένα. Δηλαδή μιλάμε για ψήφο, για κοροϊδία. Λες είμαστε ζητιάνοι και πάνε ζήσουμε ελεημοσύνη. Προς Θεού.
12: Τι θα κάνετε τώρα κύριε Σαρούκου που δεν υπάρχει λύση?
13: Έχουμε από την πρώτη μηνός που κανονικά έπρεπε να ήταν οι αγορές και τα ηχθεοπολία με φρέσκο ψάρι, φτηνό και τέτοιο.
12: Ναι.
13: Είμαστε αραγμένοι στα λιμάνια, κάνουμε μια κινητοποίηση. Κάναμε συμβολισμό κλείσιμο των λιμανιών. Κάλυμνο, Λέρο, Πάτιμος. Κρήτη, Θεσσαλονίκη τώρα, ναι. Κάνει αυτή τη στιγμή. Αύριο θα κάνουν Πειραιάς. Ναι. Κάνουν μια συμβολική κίνηση, ας πούμε. Μήπως...
12: Και συγκινηθούν κάποιοι, Συγκινηθούν κάποιοι.
13: Μήπως συγκινηθούν κάτι που δεν συγκινούνται, γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή τώρα, εντάξει, εγώ με μεγάλη, ας πούμε, στεναχώρια λέω την κουβέντα αυτή, ας πούμε, και δεν αφορά, αλλά απλώς βλέπει μια
12: διαφορά. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι.
13: Απάνω στο ξενοδοχείο Παλάς, είναι και ο Μητσοτάκης.
12: Ναι.
13: Ένα βήμα που κάνουν τα καΐκια που αυτή την ώρα περγούν οι άνθρωποι που δεν να βγούμε για δουλειά.
12: Ναι.
13: Και δεν πήγε να πει μια κουβέντα, πεις, ρε παιδιά, σούμε, τι γίνεται εδώ, σούμε. Τι πρόβλημα μπορούμε να κάνουμε, σούμε, μια δήλωση.
12: Μάλιστα.
13: Δηλαδή μιλάμε ντροπής πράγματα και είναι ο πρωθυπουργός της χώρας.
12: Κύριε Σαρούκο, δεν μου λέτε, όταν θα μπορεί να δούμε ψάρια από την Τουρκία, να έρχονται, δηλαδή να εισαγάγουν κάποια ψάρια?
13: Ήδη έχουν έρθει ψάρια μέσα στις αιχθειόσκαλες, όχι σε ορισμένα μέρη, και
12: από Τούρκους, από τουρκικά
13: παραπάνω. Ναι.
12: Τουρκικά αλλιευτικά.
13: Τουρκικά δηλαδή... αγοράζουν ψάρια ορισμένα και φέρνουν μέσα στο Ισενέκη αγορές και τα πουλάνε πανάκριβα. Δεν είναι ελληνικά ψάρια. Οι όλοι οι Αιγαίοι είναι στα λιμάνια ραγμένοι, κύριε Σαντορίνη. Είναι όλα τα παράκτη ολία, μέσα ολία, γριλιά.
12: Δηλαδή με λίγα λόγια, οι Τούρκοι ψαράδες που παίρνουν φθηνό πετρέλαιο έρχονται και τι κάνουν, βγαίνουν, ψαρεύουν τα ψάρια ακόμη και σε, κοντά σε ελληνικά μέρη, έτσι, και στη συνέχεια τα πουλάνε και σε εμάς και με καπέλο κιόλας, όλο μαζί, και καταστρέφεται και η ντόπια αλία. Μάλιστα, ωραία.
13: Ακούστε, προηγουμένως είπε κάποιος κύριος, είπε για τα ψάρια.
12: Ο κύριος Κουρτζής, ο πρόεδρος, ο πρόεδρος των Μεζιστοπολών.
13: Ακούστε, καταρχήν οι Τούρκοι δουλεύουν με μηχανές ηλεκτρικές, πολλές. Δεν κάνουν καύσιμα τα περισσότερα σκάφη. Είναι πιο τεχνο... Έχουν προχωρήσει πιο πολύ αυτοί από εμάς.
12: Δηλαδή, τι λέτε.
13: Ηλεκτρικές μηχανές μέσα.
12: Ηλεκτρομηχανές.
13: Ναι. Δουλεύουν χωρίς να δουλεύουν, ας πούμε, να καίνε πετρέλαιο.
12: Ναι.
13: Με ρεύμα.
12: Μάλιστα.
13: Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη ιστορία. Τόσα χρόνια, και σαν τον φωνάζομαι, για την υπερήλυση του Τουρκού. Δουλεύουν οι Τούρκοι στα νησιά τα δικά μας, παράνομα. Σε όλα τα νησιά μέχρι το Αιγαίο κάτω, μέχρι Μύκονο και τέτοια, δεν μπορούμε να μιλάμε λεπτομέρειες. Παντού δουλεύουν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Ανενόχλητοι, δεν ενοχλούνται από τα ελληνικά. Αυτό μόνο κάνουν μια παρατήρηση. Δηλαδή με λίγα λόγια. Έχουν δεμένα το λιμενικό, ενώ έχουν ψηφίσει. 300 βουλευτές έχουν ψηφίσει μέσα τον νόμο που λέει καθαρά πράγματα. Εγώ δεν μου αρέσει να λέω πράγματα που δεν είναι στην δυστυχονία. Είναι πράγματα αλήθειες και υπάρχουν εκεί οι νομοθεσίες. Που λέει ότι σκάφος τρίτης χώρας που να παραβιάζει ξένα χωρεκαίδωτα χωρίς να ειδοποιήσουν, ας πούμε, το τοπικό σημείο ή το λιμεναρχείο ή το κράτος, βλέπω αυτό, συλλαμβάνεται.
12: Μάλιστα.
13: Και ο καπιτάνος πάει φυλακή και το σκάφος κατασχέτει.
12: Κύριε Σαρούκο, θα τα πούμε πάλι.
13: Ένα λεπτάκι, να σου
12: πω. Ναι, γρήγορα, μόνο γιατί δεν έχω πάρα πολύ.
13: Αυτός, όχι. Εμείς τι ζητάμε λοιπόν. Να πάμε λοιπόν στην περσινή τιμή, ας πούμε, τον πετρελαίο και να μπορούν να λειτουργήσουν τα σκάφη για να δουλέψουμε. Φανταστείτε λοιπόν, το Μάρτιο μήνα που έγινε η σύραξη κάτω από πόλεμος, πήγε 80 λεπτά το πετρέλαιο. 80 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Τα περισσότερα καΐκια της Ελλάδος παραμείναν στο λιμάνι μέσα λόγω ότι δεν μπορούσαν να βγουν. Να πιέζονται τα έξοδα τους. Φανταστείτε τώρα με την τιμή αυτή.
12: Ναι.
13: Ένα 30 και ένα 40 που είναι.
12: Δεν το συζητάω, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, κύριε Σαρόκο, δεν γίνεται.
13: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Να το καταλάβει ο κύριος Σκηνάς. Δεν γίνεται. Θέλουν λοιπόν τα κάνει να διπλωραμένα στα λιμάνια και να αγοράζουμε εισαγόμενα ψάρια, τρώει ο κόσμος τη βρωμιά όλη και να πιάνει.
12: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σαρούκο, δεν έχω άλλο χρόνο για το βελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε σε εκπομπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Τώρα, θα πάμε σε θέμα πάλι οικονομικό. Δύσκολη αλλά αναγκαία χαρακτήρισε την ρύθμιση των 120 δόσεων προς εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ υπεραμείνθηκε του επικαιροποιημένου πλαισίου για τη λειτουργία των ΦΑΝΤΣ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο.
14: Το οικονομικό επιτελείο δεν πήρε εύκολα και αβασάνιστα αυτή την απόφαση, γιατί έχει και άλλες απολύξεις.
15: Ναι.
14: Αλλά, επαναλαμβάνω, οι κοινωνικοί εταίροι με τους οποίους μιλήσαμε, ενώ το ζητούσαν, 120 δόσεις. Ναι. Και δεν έθεταν μετεπιτάσιο στο επιτόκιο, τώρα βλέπουμε σχεδόν να το αποδομούν, και αυτό για μένα πραγματικά μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
15: Στο διατάφτα μπορούμε να κάνουμε κάτι με το επιτόκιο ή το ξεχνάμε?
14: Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά την επιτοκιακή διάσταση.
15: Η όρθωση μπορεί να γίνει γι' αυτό.
14: Η επιτοκιακή διάσταση των πραγμάτων έχει να γίνει, σας το έχω ξαναπεί την προηγούμενη φορά εδώ, από το γεγονός ότι πρέπει να προστατευτεί και ο συνεπής. Και τι εννοώ? Αν ο συνεπής έχει εξοδικαστικό συμβιβασμό με 3,1% και πολλές δόσεις, έχει από 72-120 δόσεις και μειώσεις και το επιτόκιο, ο συνεπής, ο οποίος χρωστάει στην εφορία, χρωστάει στον ασφαλιστικό του φορέα για την ασφάλισή του, ενδέχεται να μετατοπιστεί και από συνεπής να γίνει ασυνεπής. Ακούω μια άδικη κριτική για τα funds. Καταρχάς φέρνουμε, είμαστε εμείς οι οποίοι και πίνες βάλαμε και κώδικα δεοντολογίας είχαμε. Διαπιστώνουμε κάποια προβλήματα στην αγορά. Mm-hmm. Ερχόμαστε λοιπόν και σκληραίνουμε. Δεν δέχομαι την απαξιωτική κριτική ότι σιγά τις ποινές. Όταν μιλάμε για πρόστιμα τα οποία θα πάνε στις 500.000 ευρώ, όταν μιλάμε για μία...
16: Ήδρωσε το αυτή των φανς για τα 500.000.
14: Μην το λέτε, γιατί υπάρχουν ρυθμιστικοί κανόνες, το ξέρετε πολύ καλά, από την Τράπεζα της Ελλάδος κανείς δεν είναι ανεξέλεγκτος. Γιατί είναι...
12: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αλλά και του ενεργειακού έγινε πεδίο αντιπαράθεσης στο Μέγκα ανάμεσα στη Μαρία Σιρεγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Παπαδάκη από το ΚΚΕ και τον Διονύση Τεμπονέρα από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα.
17: Κυρία Σιρεγγέλα, οι 120 δόσεις το μόνο μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των εσόδων των ταμείων και τις επιχειρήσεις να πάρουν μία ανάσα. Δεν κοστίζουν κάτι. Δώσετε σε οποιοδήποτε.
18: Θα τους ψηφίσετε.
17: Δημοσιονομικό συμβούλιο.
18: Θα τους ψηφίσετε, κύριε Σπυρό.
17: Όταν δεν αντιλαμβάνεστε ότι.
18: Το λέτε ότι είναι καλό, θα το ψηφίσετε.
17: Ακούστε να δείτε.
16: Κάτι περιμένουν να μιλήσουν κι άλλοι και δεν θα προλάβουν.
17: Όταν δεν αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε τρεις διαρκές κρίσεις στην Ελλάδα και ότι αυτές οι κρίσεις έχουν δώσει ένα αποτέλεσμα στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, έχουν συσσωρεύσει χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν από τις επιχειρήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία και στους φόρους. Και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να ρυθμιστούν για να μπορούν να ενταχθούν ξανά μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κύκλο της αγοράς. Πρέπει να πείτε ότι είστε εκτός τόπου και χρόνου. Όταν δεν αντιλαμβάνεστε ότι η τιμή έχει εκτοξευθεί στην αντλία και στο πετρέλαιο το οποίο βάζουμε και ότι είναι μια έκτακτη συνθήκη. Και ότι θα πρέπει να σκύψουμε όλα από το πρόβλημα και να αποφασίσουμε έκτακτα μέτρα όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το μόνο που κάνετε είναι για να διασκεδάσετε το ακροατήριό σας, να στέλνετε μερικές επιστολές. Πάνω απ' ότι είστε εκτός πραγματικότητας. Όταν τα στελέχη σας μάλιστα επιβεβαιώνουν με δηλώσεις στις δημόσιες ότι η λεωφόρο συγκρούν γεμάτη αυτοκίνητα, ότι ο κόσμος κυκλοφορεί στους δρόμους και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι ο κ. Γεωργιάδης έλεγε μνημείο ανοησίας την πρόταση του Πασόκ για τις 120 δόσεις. Το πρόβλημά τους είναι ακόμα μεγαλύτερο.
19: Είναι γνωστό σε όλους τι θα γίνει φέτος το χειμώνα. Λέει ο Επίτροπος Ενέργειας, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, 5 Ελλάδες, πρέπει να αποφασίσουν αν θα πεινάσουν ή αν θα ζεσταθούν. Λέει ο Πρωθυπουργός, δύσκολος χειμώνας. Λέει ο κύριος Τσίπρας, φοβάται τις εξεγέρσεις.
16: Εσείς όμως είστε ευρωβουλευτής.
19: Ναι, ακριβώς. Επειδή γνωρίζουμε λοιπόν αυτό το παραμυθάκι που λέει να γίνουμε Ευρώπη, το βλέπουμε χθες στην Ισπανία για τη στέγαση. Το βλέπουμε και στους μαθητές στη Γαλλία κτλ. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα με την ενέργεια σήμερα είναι: υπάρχουν ρήτρες διαφυγής στην ενέργεια. Ναι, υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν για τους μεγαλοεπενδυτές.
16: Θα κάνουν κάτι οι Ευρωπαίοι, πώς το βλέπετε.
19: Αυτά που θα κάνουν είναι να δώσουν περισσότερες επενδύσεις και επιδοτήσεις στους μεγάλους ομίλους.
16: Την τις 120 δόσεις θα τις ψηφίσετε.
19: Κοιτάξτε, και τις 120 δόσεις εδώ μιλάμε για μια κοροϊδία. Μάλιστα. Μιλάμε τρεις ζώνες δόσεων και ταυτόχρονα ο λαός χωρίς κατάργηση προς αυξήσεων.
20: Τέσσερα εργαλεία παρουσιάσαμε συγκεκριμένα. Πρώτον, μιλήσαμε για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διεισδυτηρίων. Ναι. Αυτό θα έχει δυνατότητα να μειώσει το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,80. Ναι. Για να απαντήσω στην κυρία Σερεγγέλα, αυτό δεν έχει καθόλου δημοσιονομικό κόστος. Ναι. Δεύτερο
18: δεν
20: εργαλείο.
18: Δεν ψήφισε όμως ο κύριος Τσίπας όταν το είχαμε φέρει εμείς στη Βουλή το 22 και το 23.
20: Φέρατε πλαφόν στα πρατήρια και στην εμπορία. Φέρατε, μην βιάζεστε. Δεν τελείωσα. Μην βιάζεστε, κυρία Σερεγγέλα.
16: Δεν έχει μιλήσει πρώτον.
20: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τώρα δεν βάζατε. Πριν από μερικούς μήνες βάλετε στα πρατήρια και στην εμπορία. Μια απάντηση να μας δώσετε γιατί στα δηληστήρια δεν βάζετε πλαφόν. Δεύτερον,
16: είχαν βάλει βέβαια έκτακτη φορά.
20: Προτείναμε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Πράγματι έγινε με χαμηλό συντελεστή του 2022 και του 2023. Πρώτο εξάμηνο 2026. Τα δύο δηληστήρια. Κέρδη 2 δισεκατομμύρια. Υπερκέρδη, δηλαδή κέρδη πάνω από τα συνήθη, 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ. Για ποιο λόγο δεν γίνεται έκτακτη φορολόγηση προκειμένου να μπορέσει ή να υπάρξει επιδότηση ή ενίσχυση. Τρίτον, προτείναμε να υπάρξει μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης. Μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα διότι δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψέμα μεγάλο. Μια σειρά από χώρες, 11 μέχρι σήμερα, έχουν μειώσει το ιδιωτικό φόρο κατανάλωσης. Τέταρτον, προτείναμε μείωση του ΦΠΑ όπως έγινε η Ισπανία, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
21: Έρχονται αυξήσεις αποδοχών για 150.000 ένστολους, όπως γράφει στο πρώτο σέλιβο της η Κυριακάτικη Απογευματινή. Πάμε να πούμε περισσότερα ποιους αφορούν αυτές οι αυξήσεις και πώς ακριβώς το αναφέρει το ρεπορτάζ που υπογράφει ο Γιώργος Μάλτης. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
22: Καλό μεσημέρι, κύριε Λέμαχε. Θα λέγαμε ότι τα μισθολόγια των ενστόλων συνολικά και όχι μόνο που αφορούν από στρατιωτικούς μέχρι πυροσβέστες και σώματα ασφαλείας και αστυνομικούς βρίσκονται σε μια συνεχή κινητικότητα και βέβαια τα δεδομένα τα πρώτα αφορούν 150.000 ενστόλους καθώς οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε μια οριζόντια αύξηση αλλά αφορούν τον βασικό μισθό, τα κλιμάκια, την εξέλιξη, τα χρόνια υπηρεσίας και τα ειδικά επιδόματα αλλά και την ετήσια σύνδεση των μισθών του δημοσίου με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Τώρα, αναδρομικά από 960 ευρώ έως 6.000 ανάλογα με το βαθμό θα πάρουν όλοι οι ένστολοι Να σημειώσω εδώ ότι για την πυροσβεστική.
0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Εδώ και 140 χρόνια η ποτοπία Κάμαρη γράφει τη δική της ιστορία. Με αυθεντικές γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, γεμίζουμε τις στιγμές σας με τη γεύση της παράδοσης. Ούζο, τσίπουρο, τεντούρα, 26 διαφορετικές γεύσεις λικέρ και πολλά ακόμη. 140 χρόνια τώρα μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας και εμείς προσφέρουμε το καλύτερο στο ποτήρι σας. Ποτοπία Κάμαρη. Γνωρίστε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Λιανική στην Πάτρα, Καραϊσκάκη και Πατρέως γωνία. Ποτοπία Κάμαρη. Η ιστορία μας, η απόλαυσή σας.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
22: Σύντομα και μένετε από 100 ως 350 ευρώ ανάλογα με τη θέση. Λέμε και για να συνοψίσουμε το ρεπορτάζ, καθώς αναφέραμε ότι όλο το μισθολόγιο όλων των σωμάτων είναι σε μια διαρκή κινητικότητα. Συμπεριλαμβανικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι στρατιωτικοί έχουν νέο ειδικό μισθολόγιο με νέες μισθολογικές βαθμίδες και συντελεστές. Τώρα, αστυνομικοί πυροσβέστες και λιμενικοί έχουν νέο σύστημα βασικών μισθών και μισθολογικών κλιμακίων, το οποίο διαφοροποιεί περισσότερο τις αποδοχές ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό. Τώρα, από τον Απρίλιο του 2026 προσθέθηκαν, δηλαδή φέτος, 40 ευρώ στο βασικό μισθό των δημοσίων υπαλλήλων με ειδική εφαρμογή και στα νέα μισθολογικά δεδομένα των σωμάτων ασφαλείας. Κάτι αντίστοιχο θα ακολουθήσει και τον Απρίλιο του 2027, όπου συνεχίζεται η μετάβαση.
21: Μην τα πεις όλα, Γιώργο, γιατί θα πρέπει να διαβάσουν το ρεπορτάζ στην εφημερίδα από γεμπάνε, έτσι δεν είναι.
22: Το μισθολόγιο και έχει και άλλα πολλά.
21: Και άλλα πολλά, λοιπόν, θα τα διαβάσουν οι ακροατές μας στην εφημερίδα Κυριακάτη και Απογευματινή, γιατί εμείς πρέπει να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου η κακοκαιρία αφήνει πίσω της αρκετά προβλήματα. Ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, δοκίμασε αρκετές περιοχές στο Μυλοπόταμο, στην Ιερά Πέτρα και σε άλλες περιοχές. Μαζί μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, για να μας δώσει την εικόνα. Ενώ η κακοκαιρία σιγά σιγά από το απόγευμα, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τα πράγματα, από το απόγευμα πάντως οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα απομακρυνθεί και θα φτιάξει ο καιρός. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσαπάκο, τι κάνετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Κατορνέ. Είμαστε ελαφρώς καλύτερα από την άποψη ότι έχουμε αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας. Οι πληγές είναι πάρα πολλές βέβαια, οι ζημίες είναι τεράστιες, τόσο στην περιοχή του Μυλοποτάμου όσο και στην περιφερειακή ενότητα της Ιερά Πέτρας και ειδικότερα στα Φέρμα, στα οποία είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και όλη νύχτα χτες και σήμερα το πρωί είχαμε και διασώσεις και ουσιαστικά παρεμβάσεις για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
21: Ναι. Δοκιμάστηκε πάντως το σύστημα όλο του, η πολιτική προστασία στην Κρήτη δοκιμάστηκε έντονα, έτσι. Είχε δοκιμαστεί και πρόσφατα από τις φωτιές και τώρα πάλι ήσασταν σε άλλο πεδίο. Ήταν μια περίοδος, θα έλεγα, κόλαση πραγματικής.
4: Ακριβώς, όπως το λέτε, είχαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία υποδομές δεν μπόρεσαν να τα αντέξουν και νομίζω ότι καμιά υποδομή και καμιά προετοιμασία δεν μπορεί να αντέξει όταν έχουμε 500 τόνους νερού στο στρέμμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα εμείς νομίζω κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν με όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια για μια φορά όλους τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο όλες αυτές τις μέρες ασταμάτητα. Και από αύριο ξημερώνει μια διαφορετική μέρα για να δούμε πώς μπορούμε να μαζέψουμε αυτές τις πηγές.
21: Πάμε πρώτα σε καταγραφή των ζημιών, φαντάζομαι, έτσι. Πρώτα θα γίνει αυτό και μετά ό,τι αποζημιώσουν.
4: Περιμένουμε κυβερνητική αντιπροσωπεία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Θα έχω μια σκέψη στις 10 η ώρα το πρωί για να δούμε με ποιο τρόπο θα κινηθούμε από εδώ και πέρα.
21: Μάλιστα. Κύριε Τσαμπάκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή ξεκούραση μάλλον, γιατί είσαστε στο πόδι και το έχουμε παρατηρήσει αυτό εδώ και μέρες. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
4: Γεια
21: σας. Ένας 26χρονος τραυματίστηκε για να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΟΚΑΤ μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα να βρισκόταν σε αυτοκίνητο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 4 κάλικες και όπως καταλαβαίνετε η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη σύλληψη των ανθρώπων. των συγκεκριμένων τέλος πάντων κακοποιών που συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, νέα δεδομένα προκύπτουν για την υπόθεση της 70χρονης από το Παρθένη, η οποία μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο από την περιοχή της Τρίπολης στην Αττική μετά από τηλεφωνική απάτη. Οι δράστες είχαν απίθμενο θράσος, έγιναν αστυνομικοί λίγα λεπτά αφού προσπάθησαν να την παραπλανήσουν και δεν έπιασε το κόλπο, έγιναν αστυνομικοί. Πραγματικά δηλαδή κάθε μέρα που περνάει βρίσκουν και πιο εφάνταστους τρόπους και αυτό βέβαια το καταγράφει και ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος δεν ξέρω, δηλώνουμε έκπληκτη από το πώς κινούνται πλέον και πώς πραγματικά σκέφτονται όλοι αυτοί, κύριε Μπαλάσκα, οι αετονίχηδες που βρίσκονται, τι να πω δηλαδή, συνεχώς σε νέους τρόπους και, για να μπορέσουν να αρπάξουν οικονομίες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καταδεικνύεται λοιπόν, κύριε Σαδερνέ, ότι και στις δύο περιπτώσεις, σε τελείως διαφορετικές περιπτώσεις, στη μία προφανώς έχουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, έχουμε προειδοποίηση, έχουμε άτομα του κοινού ποινικού δικαίου και στην άλλη περίπτωση έχουμε μία αθώα γυναίκα η οποία εξαπατήθηκε και αφού δεν έπιασε στην αρχή, μετά το παίξαν αστυνομικοί και πήγαν και την επιλύσαν να τους δώσει όλα τους τα χρήματα. Λοιπόν, και μετά σε σοκ η γυναίκα. Είναι τσωμένη γυναίκα περιγλέπουν την αστυνομία. Λοιπόν, ναι, έχει φτάσει λίγο στο τέρμα το θέμα.
21: Ναι,
2: το έχουμε ψιλοτερματίσει λιγάκι, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, λίγο. Και το έχουμε τερματίσει με τι, με το θράσος, δηλαδή να πυροβολούν αυτοκίνητα έτσι μπαμ μπαμ και ανθρώπους ξαφνικά στη μέση του δρόμου και να παίρνουμε γυναίκες, να τους λέμε ότι είμαστε αστυνομικοί. Δεν είναι μια απλή αντιποίηση αυτό και μετά να τους ζητάμε υπέροχα ποσά και χρήματα και χρυσταφικά και άλλα και να να φεύγουμε για 200 χιλιόμετρα μακριά, 150-200 χιλιόμετρα μακριά. Εντάξει, είναι απίστευτα.
21: Ναι. Το θέμα είναι πώς, ας πούμε, σε παίρνουν τηλέφωνο, καταλαβαίνεις ότι είναι απατεώνες. Πρέπει με το που θα το καταλάβεις να επικοινωνήσεις με την αστυνομία να το αναφέρεις. Αλλά το φοβερό είναι ότι δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένη επικοινωνία άμεσα με την αστυνομία και έτυχε αυτοί οι οποίοι έκαναν τη δουλειά, προσπάθησαν να την παραπλανήσουν αρχικά, να το έπαιξαν τα αστυνομικοί, να ήταν δηλαδή τυχεροί.
2: Έχουμε τώρα κατόπιν την έρευνα, γιατί περάσανε διόδια, τους πήρανε κάμερες, έχουμε στοιχεία, έχουμε από το θύμα μαρτυρίες και περιγραφές, ότι θα πιαστούν, θα πιαστούν.
21: Δεν
2: το συζητάμε. Ειδικά το γενικό ΤΙΑΕΚ, γνωρίζετε ότι τώρα βρίσκει...
21: Έχει πλέον τα μέσα, έτσι, έχει πλέον τα μέσα.
2: Ναι, είναι και τα τεχνολογικά μέσα τώρα, είναι και η εμπειρία των αστυνομικών, έχουμε λύσει πολύ πολύ πιο σοβαρές υποθέσεις. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλων των ηλικιών πλέον, και να μην πέφτουν θύματα. Να μην είναι φιδός αναφέρον. Είναι τελείως διαφορετικό το να δω δύο ένστολους με ένα έγχρωμο περιπολικό. Και πάλι όμως θα τους πω γιατί θέλετε να με πάτε και να πάρω ένα τηλέφωνο πρώτα την κόρη μου, το γιο μου. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε, και τόσο αναφέρω, κανένας Έλληνας πολίτης έχει ξεφύγει το πράγμα και το θράσος των απατεώνων και των ανθρώπων οι οποίοι ας πούμε παρανομούν. Την άλλη περίπτωση, εντάξει, γάζω, σαν αφήσανε κάλικες, ξέρεις κάτι, σε έχουμε έτοιμο. Okay, τα γνωστά.
21: Είναι πλέον συγκεκριμένοι τρόποι και δεν με εντυπωσιαζόμαστε. Αυτό είναι το επικίνδυνο, έχω την εντύπωση όμως, κύριε Μπαλάσκα. Ότι δεν εντυπωσιαζόμαστε.
2: Λόγω της συχνότητας.
21: Ακριβώς.
2: Επειδή θα μου επιτρέψετε, εγώ μπήκα το 90 στην αστυνομία. Και αυτά τότε τα περιστατικά, αν συνέβαιναν, ήταν πρώτο θέμα στις εφημερίδες.
21: Σωστά.
2: Για τρεις μέρες, τέσσερις.
21: Σωστά.
2: Γιατί ακούω άλλους, ας πούμε, και αστυνομικούς. Το άκουσα και από αστυνομικούς που βγαίνουν σε συναδέλφους σας και λένε ότι παλιά συνέβαιναν αυτά, αλλά δεν έπαιρναν μεγάλη έκταση. Όχι, δεν συνέβαιναν αυτά. Τώρα έχει ξεφύγει το έγκλημα και η εγκληματικότητα και οι απατεώνες. Τώρα έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα έχουν αποθρανστηθεί οι πάντες. Και βεβαίως επιτρέψτε μου για να μην σας κουράζω, το διατάφτα είναι και είναι και προσωπική μου άποψη, αλλά τουλάχιστον από τους περισσότερους αστυνομικούς που μιλάω, και πιστέψτε με, είναι πολλοί αυτοί που μιλάω, η ατιμορρησία προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε στην Ελλάδα πολλούς νόμους, έχουμε πολύ καλούς δικαστές, τους καλύτερους δικαστές στην Ευρώπη, οι οποίοι πάνε σπίτι τους και δεν μπορούν να φάνε αν δεν πιούνε σιμέκο, σπάει το στομάχι τους, γιατί δεν μπορούν να τιμωρήσουν έτσι όπως πρέπει να τιμωρήσουν, και δεν έχουμε ποινολόγιο.
21: Σωστό γι' αυτό. Κύριε Μπαλάσκα, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
21: Καλή συνέχεια, γεια σας. Σε Μέγαινη, ο Σάντσεθ στην Ισπανία, οι διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης πολλαπλασιάζονται, ενώ η Βουλή απέρριψε τα μέτρα για ενίκεια και εξώσεις. που ταλανίζουν έτσι την ισπανική κοινωνία. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, τον Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον διόρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ ως τσάρο της κυβέρνησης σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε όμως να δούμε τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, όπως τις στα γεωλογία. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο ζήτημα που είναι αν μη τι άλλο, τι η Ισπανία που στεγαστική κρίση στριμώχνει τον Πέδρο Σάντσεθ. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Η Ισπανική Βουλή απέρριψε τα μέτρα για ενίκεια και εξώσεις. Το κλίμα, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι τεταμένο. Και η κυβέρνηση της Ισπανίας φυσικά βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά πολιτική κρίση λόγω αυτού του στεγαστικού ζητήματος. Τώρα, τι συμβαίνει με προσωπική παρέμβασή του? Ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους βουλευτές να στηρίξουν τεπίμαχα διατάγματα προκειμένου να αποτραπεί μια σημαντική ζημιά, όπως είπε χαρακτηριστικά, για την κοινωνία. Το νομοθετικό πακέτο προέβλεπε μεταξύ άλλων παράταση της προστασίας από τις εξώσεις, την αυστηρότερη ρύθμιση συμβάσεων, την απαγόρευση εξαγοράς ιδιωτικών κατοικιών από κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια έως το 2028, καθώς και φορολαφίσεις για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Ένα δεύτερο διάταγμα θα παρέπινε για 2 χρόνια τα μισθωτήρια που επρόκειτο να λήξουν στο τέλος του 2028. Και από το στεγαστικό αυτό ζήτημα στην Ισπανία που ταλανίζει, να περάσουμε λοιπόν στην Αμερική και ειδικότερα στον Ντόναλντ Τραμπ που ορίζει τον Τζέι Κλίντον τσάρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μετέδωσε το CNN, ορίζει τον Τζέι Κλέιτον, είναι αυτή τη στιγμή ο διευθυντής των εθνικών πληροφοριών. Υπενθυμίζουμε ότι τον περασμένο μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να διορίσει έναν σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης, γνωστό τσάρο τεχνητής νοημοσύνης, και να δημιουργήσει μια δύναμη τέτοια, και αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Τραμπ διορίζει σύμβουλο για την επίβλεψη αποφάσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρη την κυβέρνηση. Και από τον Ντόναλντ Τραμπ να περάσουμε στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Έχει δοθεί εντολή από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κλιμάκωση των επιθέσεων σε ρωσικά δηληστήρια. Συγκεκριμένα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει το μήνυμα: πρέπει να απαντήσουμε. Συγκρούσεις χωρίς τέλος. Ως αντίπεινα στη νέα στρατηγική της Ρωσίας που στοχεύει στον εκτοπισμό αμάχων από το Κίεβο και άλλες πόλεις πλήττοντας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή για άμεση απάντηση στα χτυπήματα της Μόσχας. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία που συνέλεξαν οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters: είδαμε έγγραφα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέτρεψε να εξαπολύουν επιθέσεις σε υποδομές, δίκτυα εφοδιασμού και ειδικότερα να πλήττουν πόλεις και χωριά αδιακρίτως, δρόμους και σχολεία. Ο Ουκρανός πρόεδρος απέδωσε αυτή την αλλαγή στρατηγικής στην προσπάθεια του Πούτιν να εμφανιστεί ισχυρός σε μια περίοδο που, όπως λέει ο Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται βαριές απώλειες στον Ντονμπάς. Αξίζει δεν επισημάνουμε ότι στο Κίεβο έφτασε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, σε μια κίνηση που αποτελεί ένδειξη στήριξης προς τον Ζελένσκι την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον Ουκρανικών πόλεων κλιμακώνονται. Τώρα, κατά την επίσκεψη, το ΜΕΡΣ αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα συνολικού ύψους 1 δις σε στρατιωτική βοήθεια, ενώ προβλέπονται ακόμη 150 εκατομμύρια για την επισκευή ενεργειακών υποδομών. Την ίδια στιγμή, στο Κίεβο ενισχύεται η ανησυχία ότι η Μόσχα προετοιμάζει μια νέα και ευρύτερη φάση αεροπορικών επιθέσεων εν ώψη του χειμώνα, διευρύνοντας σημαντικά το φάσμα των στόχων. Και να κλείσουμε τέλος με τη νέα κλιμάκωση στην Ιεμένη που χτύπησαν την Αράμκο στο Ριάντ. Με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς η επίθεση των ανταρτών Χούθη, 26 αεροπορικά πλήγματα που κατήγγειλαν οι Χούθη. Οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθη από τη μία πλευρά και της Σαουδικής Αραβίας από την άλλη δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται δε από τον Ιούλιο. Και οι δυνάμεις των Χούθη εξαπέλυσαν μια στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας, χρησιμοποιώντας, όπως είπαμε, πολλούς βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς για να πλήξουν την Αράμκο στην πρωτεύουσα του Σαουδάραβου, όπως λένε.
21: Πριν μερικές δεκαετίες οι Χούθη είχαν δόρατα και ασπίδες. Τώρα ποιος προμηθεύει με όλα αυτά τα σύγχρονα όπλα, ξέρουμε μάλλον. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου, από την Next Step Media, το διεθνές δελτίο του ομίλου. Την Τρίτη έρχεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με κύριο θέμα στην ατζέντα των επαφών τα ενεργειακά. Όχι μόνο. Την ίδια ώρα όμως η Άγκυρα δυναμητίζει και πάλι το κλίμα στα ελληνοτουρκικά με αιχμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον διεθνολόγο Θεοδωρο Τσίκα που είναι μαζί μας, να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσίκα.
5: Γεια σας κύριε Σαντορινέ.
21: Πώς ακτινογραφείτε την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά? Έρχεται και ο Ρούμπιο εδώ. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο παρελθόν με το καλώδιο. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια απόφαση να στηριχθεί απόλυτα το θέμα της πόντισης του καλωδίου. Το βλέπετε και εσείς αυτό ή θεωρείτε ότι υπάρχουν, είναι ανοιχτό το θέμα? Ανοιχτό.
5: Ανοιχτός προς το θέμα ότι υπάρχουν εμπόδια. Ακόμα κύριε Σαντορινέ, δεν έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια. Θέλω να διευκρινίσω το εξής. Ότι η διαδρομή που έχει σχεδιαστεί για το καλώδιο ξεκινάει, όπως ξέρουμε, από την Κύπρο και θα καταλήξει στην Κρήτη. Στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
21: Ναι.
5: Ανάμεσα όμως στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και αυτά της Ελλάδας υπάρχει μια περιοχή διεθνών υδάτων. Ειδικά για την περιοχή διεθνών υδάτων έξω από την Κάσο, διότι ναι, το καλώδιο για να φτάσει στην Κρήτη πρέπει να περάσει έξω από την Κάσο.
21: Σωστά.
5: Και από την Κάρπαθο. Εκεί ναι, που λέγεται ότι υπήρξε εμπλοκή πριν δύο χρόνια,
21: ναι,
5: στα διεθνή αυτά ύδατα υπάρχουν δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες συμφωνίες. Τις λέω με χρονολογική σειρά. Η μία είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, η άλλη είναι η μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Για να φτάσουμε στην πόντιση του καλωδίου, η οποία ακόμα αργεί, πρέπει να γίνουν έρευνες επιστημονικές. Οι έρευνες αυτές πρέπει να αγγίξουν το βυθό. Τι σημαίνει βυθός? Σημαίνει υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι υφαλοκρηπίδα. Ο βυθός πέραν των χωρικών υδάτων. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η διαφορετική οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, εκεί υπάρχει μία εμπλοκή. Πληρώνουμε φυσικά την έλλειψη ετοιμότητας και πολιτικής βούλησης να επιλύσουμε τις ελληνοτουρκικές διαφορές, γιατί αυτό είναι τώρα το αρχικό πρόβλημα. Αυτό που θα μπορούσε να υπάρξει τώρα θα ήταν αφενός μεν ενημέρωση όλων των χωρών της περιοχής εκ μέρους της Γαλλίας, διότι η σημαία του πλοίου που θα κάνει τις έρευνες θα είναι γαλλική.
21: Ναι.
5: Αφετέρου θεωρώ ότι θα χρειαστεί και μία άτυπη συνεννόηση μεταξύ ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης και ίσως αν χρειαστεί και μία διεθνής μεσολάβηση μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή. Αν δεν υπάρξουν αυτά, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει το έργο. Μπορεί όμως να υπάρξουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παίρνουμε άδεια. Έτσι δεν χρειάζεται άδεια, χρειάζεται μία συνεννόηση, πώς να το πω, ακόμα και αν η περιοχή ήταν νόμιμα τουρκική υφαλοκρηπίδα. Έτσι. Θα χρειαζόταν μία συνεννόηση, διότι όταν βάζεις ένα καλώδιο κάπου, μπορεί να υπάρχουν και άλλα καλώδια, μπορεί να υπάρχουν άλλα έργα. Δεν πρέπει να γίνουν ζημιές στο βυθό. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν σεισμικές δονήσεις από τις έρευνες. Αυτά όλα είναι μέσα στη διεθνή πρακτική.
21: Μάλιστα.
5: Το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος που το κάνεις αυτό, κρατώντας οι δύο πλευρές τις θέσεις τους για την υφαλοκρηπίδα.
21: Μάλιστα.
5: Και παραπέμπονται στο θέμα αυτό στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις είτε σε μια προσφυγή στο διαφανές δικαστήριο της ΑΕΚ.
21: Ευχαριστώ κύριε Τσίκα.
5: Εκεί νομίζω ότι είναι το θέμα της ευελιξίας και της πρακτικότητας που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί.
21: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να τα πούμε πάλι.
5: Γεια.
21: Η Τουρκία ακολουθεί την γνωστή της τακτική με τα ήρεμα νερά να τα έχει βύσει πίσω. Και ένα πιθανό θερμό επεισόδιο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντώνης Κλάψης.
8: Η Τουρκία θέλει με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώσει ότι οι περιοχές, οι επίμαχες, ανήκουν στη δική της δικαιοδοσία. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν ανήκουν απολύτως στη δική της δικαιοδοσία, πάντως οπωσδήποτε δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Αυτή είναι μια πρακτική την οποία την έχει εφαρμόσει και άλλες φορές, δεν είναι καινούργια μέθοδος. Και πολλές φορές στο παρελθόν έχει δημιουργήσει τριβή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι και τις μέρες μας έχουμε διαδοχικά επεισόδια, κάποια από τα οποία ήταν και πάρα πολύ σοβαρά, με ερευνητικά σκάφη που προσπάθησαν να παραβιάσουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα, που φτάσαμε στα πρόθυρα πολέμου κτλ. Τώρα δεν ξέρω αν θα κλιμακώθει σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Πάντως οπωσδήποτε η κατάσταση είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν πριν από μερικούς μήνες. Τα ήρεμα νερά τα έχουμε αφήσει νομίζω για τα καλά πίσω, είναι φανερό αυτό. Αλλά για να μην αυτοπατώμεθα, και στην περίοδο των ήρεμων νερών η Τουρκία δεν είχε κάνει κάποια αλλαγή στην στρατηγική της. Οι διεκδικήσεις της, οι αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας και διαχειριστών δικαιωμάτων παρέμειναν εκεί αμετακίνητες, όπως παρέμειναν αμετακίνητο και το Κάζους Μπέλι. Άρα δεν έχουμε μια ουσιαστική μετατόπιση των τουρκικών θέσεων.
21: Στα τέλη του 2006-26 ή στις αρχές του άλλου χρόνου αναμένεται να προσδιοριστεί η έναρξη της δίκης του πρώτου ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών με παραπεμπόμενα 5 άτομα. Η δικαστική μας συντάξη Βάσο Παλαιού μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
7: Καλό μεσημέρι, τι λέμε, και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό της έναρξης του ειδικού δικαστηρίου, στο οποίο θα καθίσουν στο εδόλιο ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμα τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίσουν για παράβαση καθήκοντος που αφορούν την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών. Να σου πω ότι το Δικαστικό Συμβούλιο με ένα βούλευμα κατά πέλτη αποφάσισε την παραπομπή και των 5 κατηγορουμένων στο εδόλιο, κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι τόσο η απομάκρυνση των υλικών όσο και η επίστρωση αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος και ήταν ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν την έρευνα και τη συλλογή του αποδυστικού υλικού. Να σου πω ότι αναμένουμε εντός του Οκτωβρίου να πραγματοποιηθεί η κλήρωση στη Βουλή των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, 13 ταυτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, και στη συνέχεια θα αποσταλεί το πρακτικό στον πρόεδρο του Ειδικού Δικαστηρίου που θα κληρωθεί, προκειμένου να προσδιορίσει την έναρξη της δίκης εντός 40 με 60 ημερών. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υπάρχει χρόνος ικανός να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία και εντός του 26, στα τέλη του 2026 ή το αργότερο το 2027, στις αρχές του 2027. Το κρίσιμο ζήτημα που θα κρίνει και πότε θα ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία είναι να αναβρεθεί αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει το ειδικό δικαστήριο, καθώς παράγοντες της συγκεκριμένης δίκης είναι πάρα πολλοί. Πολλοί συγγενείς θυμάτων έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας και σίγουρα θα θέλουν να παραβρεθούν στην ακροαματική διαδικασία.
21: Ευχαριστούμε τη Βάσο Παλαιού για το ρεπορτάζ. Βάσο, καλή συνέχεια. Τώρα θα πάμε στο θέμα των ενοικίων, κυρίες και κύριοι, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά περίπου κοντά στο 40%, 39,59% την τετραετία ανάμεσα στο 22 με τις μέρες μας, το 2026. Αυτά τα στοιχεία του Πανελλαδικού Κρηματομεστικού Δικτύου Real Estate. Μαζί μας ο Θέμης Μπάκας για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
9: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τηλέμαχε, 2-4 χρόνια κάνουμε μια έρευνα για κίνητρα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, δηλαδή σπίτια από 80 έως 100 τετραγωνικά μέτρα, κατασκευής μετά το 2000 στις 16 περιοχές του νομού Αττικής που επιλέγουν κατά κύριο λόγο οικογένειες. Αυτό που καταγράφουμε τη φετινή χρονιά είναι ότι το μέσο, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας σε ένα τετραγωνικό μέτρο κυμαίνεται πλέον στα 13,68 ευρώ, που σημαίνει για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας είναι 1.360 ευρώ το μήνα. Το 2022 το ίδιο σπίτι είχε 980 ευρώ το μήνα. Οι περιοχές οι οποίες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις είναι η Βούλα, η Αμπελόκηπη και η Γλυφάδα. Εκεί καταγράφουμε αυξήσεις, λέμε, και οι οποίες είναι άνω του 58% μεσοσταθμικά. Παράλληλα βλέπουμε ραγδαίες αυξήσεις όμως και στην περιοχή της Κυψέλης, όπου πλέον καταγράφει αύξηση από το 2022 έως το 2026 κατά 45%. Ο λόγος είναι, Τηλέμαχε, ότι ο κόσμος, επειδή δεν βρίσκει σπίτια σε λογικές τιμές σύμφωνα με τη διαθέσιμα εισοδήματά του, αρχίζει και αλλάζει περιοχές. Η Κυψέλη είναι μία από τις περιοχές που τα τελευταία χρόνια επιλέγουν και νέοι αλλά και οικογένειες, έτσι ώστε να βρουν ένα σπίτι νεότερο ηλικιακά και παράλληλα σε πιο συμβατή τιμή. Ταυτόχρονα, Τηλέμαχε, βλέπουμε το εξής όμως. Βλέπουμε ότι στην περιοχή των νοτιών προαστίων, κυρίως Γλυφάδα και Βούλα, εκεί οι τιμές ποικίλουν. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο είναι κατασκευή μετά το 2100 τετραγωνικά, το οποίο είναι 1400-1500 ευρώ, αλλά την ίδια στιγμή σε μια περιοχή μέσα στη Γλυφάδα, δηλαδή στο Γκολφ, στην κάτω Γλυφάδα, κοντά στο κολυμπητήριο, να βρούμε σπίτια με τα οποία να έχουν ζητούμενες τιμές ακόμα και 25 ευρώ τετραγωνικό, δηλαδή ακόμα και 2.500 ευρώ. Η ίδια περίπου εικόνα καταγράφεται και στην Βούλα. Άλλες τιμές καταγράφονται στην περιοχή στο πνεύμα της Βούλας και άλλες τιμές καταγράφονται στην περιοχή κάτω Βούλα. Γενικότερα τη λέμε και τη 2026 καταγράφουμε αύξηση των ζητούμενων τιμών στις 16 αυτές τις περιοχές που αναφέραμε κατά 5,95% σε σχέση με το 2025. Δηλαδή περίπου 6% η αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίασης στις 16 περιοχές που πλέον κατά κύριο λόγο οικογένειες.
21: Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Ευχαριστούμε, Θέμη μου, για όσο μας
9: είπες. Εγώ ευχαριστώ.
21: Καλή συνέχεια. Αθλητική ενημέρωση άμεσα με τη Σοφία Καρακασίδη. Έχουμε μεγάλο αγώνα σήμερα με τη Γερμανία στην Τούμπα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα. Και αυτό που θέλει να κάνει η Εθνική είναι να επαναλάβει έναν ακόμη θρίαμβο κόντρα στη Γερμανία του Κλοπ. Υποδέχεται λοιπόν τη Γερμανία στην κατάμεση όπως αναμένεται για ακόμη μια βραδιά Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Σε ένα παιχνίδι φυσικά με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Ελλάδα έχει φτάσει στους 7 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου της. Παραμένει αίτητη. Θέλει να διευρύνει το αίτητο, να αυξήσει τις πιθανότητες της για μια θέση στην πρώτη διάδα. Υπάρχει και φυσικά δεύτερος στόχος σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της τρίτης, φυσικά δεύτερος στόχος σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της τρίτης θέσης, η οποία μπορεί πολύ προϋποθέσεις

0: κορυφαίο το Λεσόρ με 19. Να πούμε ότι ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του και ο Ολυμπιακός, που κοντράρεται με τον Ηρακλή στο Ιβανόφε στις 5.30. Ο Μπαρτζόκας δεν θα έχει Μοντέρο, αλλά θα έχει τον Μιλουτίνο που επιστρέφει στην αποστολή. Και να κλείσουμε την ενημέρωσή μας με την μαύριο επέτειο του ΠΑΟ, καθώς σαν σήμερα τηλέμαχε είχαμε την τραγωδία των Τεμπών, συμπληρώνονται 27 χρόνια από εκείνη τη μέρα που πάγωσε την ελληνική κοινωνία. Σήμερα τελέστηκε και το ετήσιο μνημόσυνο, παρουσία και μελών από την ομάδα του ΠΑΟΚ, από το ποδοσφαιρικό τμήμα και από φυσικά κόσμο που βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τις αδικοχαμένες αυτές τις πτυχές.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Καρακασίδη για το πλήρες ρεπορτάζ. Σοφία, καλή συνέχεια. Στα του καιρού θα πάμε τώρα και θα καλησπερίσουμε τον σεβάσμιο τον μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντερέ, που είναι μαζί μας για να μας δώσει την εικόνα την Κυριακή το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καντερέ.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορενέ, σε εσάς και τους ακροατές.
1: Τι μέλη γενέστεται καιρικά?
2: Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Ο γέγονε, γέγονε λοιπόν.
2: Ο γέγονε, γέγονε.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτή η φευγοκυρία, αν θέλετε, την δικαιολογήσουμε στο τέλος, τι ακριβώς έγινε και τι μπορούσε να γίνει. Από εδώ και πέρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Ίσως εδώ τώρα στην Κρήτη να ρίξει κανένα ψηλοδροχή, όχι κάτι ιδιαίτερο, το κακό έχει γίνει. Και από εκεί και πέρα και για την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως και εκεί, δεν είναι βελτιωμένος ο καιρός, και από αύριο μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον πολύ καλός ο καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια, θα είναι επικοινωνική θερμοκρασία, θα πέσουν και αυτά τα μπαφόρ που ήταν μέχρι και χθες απαγορευτικά σε κάποιες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, πολύ καλός ο καιρός με μια κουβέντα μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι την Πέμπτη που να μπω και την Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Οπότε τα πράγματα πάνε καλύτερα, κύριε Καντερέ. Και μια, έτσι, μια πολύ έτσι γρήγορη, θα έλεγα, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Τι έγινε, γιατί είχαμε αυτό το κακό στην Κρήτη?
2: Ακούστε. Εδώ υπάρχει μετεωρολογική εξήγηση και την έχω δώσει σε πολύ γενικές δραμές. Mm-hmm. Αυτό καταρχάς αυτή η μεταβολή που θα ερχόταν τέλος του μήνα που ήρθε, την περιμέναμε ότι θα χτυπήσει στην Κρήτη και θα έχει και αρκετές ημέρες. Αλλά σε αυτόν τον βαθμό αρχικά δεν φαινόταν, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά στους χάρτες του συγκεκριμένου που παρατηρούμε. Τι έγινε όμως? Αυτό το χαμηλό το οποίο δημιουργήσε ανώτερη ατμόσφαιρα, που δεν ήταν ισχυρό για την επιφάνεια, είχε όμως αστάθεια μεγάλη, η οποία θα φαινόταν αν είχαμε τις ραδιοπολίσεις, να κάνουμε τα τεπιγράμματα και...
3: Η ώρα είναι 3. Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Beer Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. «Κακά κορίτσια, best of». Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Η Τούνη!
2: Η Τούνη, γιατί το κλείσε το...
1: Δεν το κλείσε τελείως. Το κλείσε για λίγες μέρες, θέλει να κάνει κάποιες διορθώσεις, φαντάζομαι.
2: Φαντάζεσαι, τα κρουάσια, αν βγήκαν λίγο στραβοθυμένα.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι κάτι... Μόνη μου τώρα αυτό, έτσι το βγάζω το συμπέρασμα. Πρέπει να είναι κάτι με το χώρο.
2: Τι?
1: Δηλαδή, είδε πώς
2: δουλεύει. Το interior.
1: Μπορεί να είναι κάτι πρακτικό, δηλαδή άρχισε να δουλεύει αυτό. Πήγαινε καλά πάντως. Είχε κόσμο. Άρχισε να δουλεύει.

0: εκεί που μπορεί να θέλουν να διορθώσουν κάτι σημαντικό για να που εμπόδιζε κάτι, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν νομίζω πάντως ότι δεν ήταν καλά τα κρουασάν.
1: Κρουασαντέρι.
0: Κρουασαντέρι με καφέ και κάνεις το κρουασάν, το κάνεις όπως θέλεις εσύ.
1: Τι εννοείς. Δηλαδή, κρουασάν φτιάξε το του άνοιγε την κοιλιά.
0: Ό,τι, του βάζεις ό,τι γέμιση θέλεις. Του,
1: α, ωραία.
0: Ναι, του βάζεις πραλίνες, πράγματα, θάματα.
1: Με μελάκια
0: από πάνω.
1: Φαρδοκάπλες στις Γαλλίδες, θα ξέρουμε πώς
0: είναι. Γιατί λέει ότι πήγε στη Γαλλία και δοκίμασε κρουασάν που ήταν. Την πρώτη φορά που πήγε στο Παρίσι θέλει να φάει πάρα πολύ κρουασάν. Γιατί μπορεί το γαλλικό κρουασάν και λοιπά. Και λέει δεν ήταν αυτό λέει που περίμενα.
1: Τι περίμενε δηλαδή.
0: Και έφαγα, και εγώ,
1: συγγνώμη, τι περίμενε, τα τρίγωνα παραγωγράμματος, να έχει μια γεύση.
0: Όχι, περίμενα και εγώ ότι το γαλλικό κρουασάν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι περίμενα. Περίμενα ότι θα φάω κάτι και θα φάω μια δαγκόνια. Θα δαγκώσω και θα πω Παναγία μου, πρόκειται να βάλει το πράγμα. Ούτε κανένα, ποιο είναι τα δικά μας κρουασάν εδώ πέρα.
1: Άκου.
0: Για πες.
1: Αναλόγως τι μνήμες έχει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Το κρουασάν το γαλλικό είναι ωραίο γιατί βάζουν βουτυράκι και είναι αυτό παιδιά. Δεν είναι η γέμιση να βάζει σοκολάτα.
0: Όχι, βουτύρου το.
1: Να βάλει σε
0: αμύγδαλα. Βουτύρου πήρα. Μα βουτύρου πήρα επίτηδες. Βουτύρου
1: μπορεί να έτυχε να μην είναι.
0: Όχι, είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από το βουτύρου που έχω φάει εδώ. Στην Ελλάδα εννοώ. Ήταν ένα πολύ ωραίο κρουασάν βουτύρου, τελειώσαμε. Όπως η πίτσα που έφαγα στην Ιταλία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πίτσα με λεπτιζήμι που μου αρέσει με ένα με λεπτιζήμι. Όπως έχω φάει εδώ σε καλή, πολύ καλή πιτσαρία με λεπτιζήμι. Δεν έκανε κάτι άλλο. Ούτε ο καφές τους. Εδώ έχουν πιο ωραίο καφέ. Κατάχειρος.
1: Δηλαδή, περίμενε. Τι περιμένεις κάτι
0: ωραία
1: παραπάνω.
0: Κρασιά,
1: η συνταγή, είτε έχουν κάνει την ίδια συνταγή
0: αυτό,
1: και σε άλλα μέρη.
0: Ναι, ρε παιδί, απλά νομίζω ότι επειδή είσαι στο μέρος όπου έχει γεννηθεί αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή,
0: το κρουασάν ήταν
1: τουρκικό. Έχει βάει σουβλάκι, ας πούμε, στο Λονδίνο.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω φάει.
1: Ωραία, το ίδιο ωραίο με το δικό μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το σουβλάκι το δικό μας πρέπει να είναι πιο ωραίο γιατί είναι στην Ελλάδα.
0: Όχι, αλλά έξτρε, παιδί μου, την ψευδέστη όταν πας έξω και θα φάει. Πώς έφαγα, ας πούμε, το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου στην Ιταλία. Το φάγα. Το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου το φάγα εκεί. Αλλά δεν έφαγα εκεί την πιο ωραία πίτσα. Τέτοιο τυραμισού δεν έχω ξαναφάει, δεν υπήρχε.
1: Μπορεί όμως άλλο μαγαζί.
0: Σαν κουλούρι με σοκολάτα και μέσα το εσπάγες και βγαίνει το τυραμισού. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μπορεί να το φτιάχνουν και ένα μαγαζί στην
0: μπορεί,
1: Ελλάδα
0: μπορεί.
1: Εδώ. Πολύ ωραίο. Παιδιά, πλέον είναι διεθνείς οι κουζίνες. Δηλαδή όλοι φτιάχνουν όλα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τα πάντα. Η αλήθεια είναι. Και έχει να κάνει με την πρώτη ύλη, πόσο ωραίο. Δηλαδή, εγώ έφαγα χθες φιλέτο που δεν είμαι φίλος του φιλέτου και ήταν τόσο εύγευστο, τόσο καλή η πρώτη ύλη που πραγματικά μπορούσε να φας σκέτο κρέας που εγώ το θεωρώ πολύ στεγνό κρέας
0: ναι,
1: το φιλέτο
0: ισχύει,
1: και δεν
0: ναι,
1: μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Αν και έβαλα εκεί τη σώση αυτή με τα βούτυρα, λέω τι ωραία, δεν με πήραξε το φαγητό.
0: Γύρισε σπίτι,
1: έτσι. Κατά τις 3 τη νύχτα άρχισε αυτή η σώση Μπερνάρα, πώς λέγεται. Βγαίνανε τα βούτυρα από τα αυτιά. Λέω Χολυστερίνη, welcome. Έκανε έτσι το στόμα μου εδώ. Λέω για να δω, μου χέρι.
0: Χαμομηλάκι θέλει. Άκου. Όταν το ψευρίσκει αυτό, θέλει ή χαμομηλάκι ή δυο. Με το άμα πιει δυόσμο.
1: Είχα πιει δύο σόδες.
0: Τίποτα. Άμα πιεις βιώσμο,
1: ναι.
0: μετά από καμιά ώρα πάει στο ψυγείο.
1: Καταρχάς κατουργέσαι.
0: Καλά, αυτό εντάξει. Πας στο ψυγείο και ξανατρως.
1: Όχι, δεν το θέλω
0: εγώ
1: αυτό.
0: Με το βιώσμο πεινάω μετά.
1: Ναι.
0: Μου πέφτει και η πίεση βέβαια, οπότε το έχω κόψει και πίνω κανένα χαμομήλι.
1: Σιγά μωρέ που σου πει, τι πήγες για...
0: Όταν πιω βιώσμο μου πέφτει η πίεση. Μου ρίχνει την πίεση το βιώσμο. Νομίζω ότι είναι και για τέτοιο πράγμα όμως.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι διορτικό.
0: Όχι
1: αυτό...
0: μόνο, όχι μόνο.
1: Από αυτό μήπως σου πέφτει η πίεση, όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, βγήκε η Γαλήφα και είπε και αυτή τη γνώμη της για τη Δύση και είπε ότι τα ρούχα που φόρεσε η Δύση δεν την κολάκευαν πάρα πολύ. Περίμενε κάτι πιο iconic, με τόσο πανάκριβη παραγωγή, λέει, τι ήταν αυτό.
1: Πάει και
0: έτσι.
1: Στις διαγραμμένες φίλες και η...
0: Κανένα θα μείνει άνθρωπος δίπλα, cheers.
1: Κάθε τώρα.
0: Δεν μοιράζει, είναι η κούστα η οποία κάνει για 25.
1: Περίμενε.
0: Και οικονομικός. Και ψυχολογικό.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, ας πάρουν το σύνολο τώρα. Κάθε και λένε το παπούτσι ήταν έτσι και το μακιγιάζ της ήταν γιουβέτσι και το άλλο της του πέτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, θα πάει στη Σελήν Διόν και αυτό που θα κοιτάξει είναι τη τουαλέτα που φοράει.
0: Δεν συγκρίνεται τώρα η Σελήν Διόν. Αυτά που φοράει η Σελήν Διόν μένει ξερό. Έχουν μια μεγαλοπρέπεια. Αυτή εδώ πέρα από την πολύ ροκιά, καταρχήν να σου πω κάτι εγώ τώρα. Αυτό τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Με τον ανάποδο φιόγκο στη μέση. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα το τέτοιο.
1: Εντάξει,
0: το όγκο το παντελονό να με τη τύριτα. Τα ταριταριτα τα ταριτα τίτα. Ποιο το λέει αυτό? Έχω το παντέλο.
1: Δεν έχουμε καταλάβει την προσπάθεια να τραγουδήσουν. Να σου πω, είναι ένα θέμα αυτό.
0: Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά.
1: Τώρα πήγε σε άλλο τραγουδάκι.
0: Το ίδιο είναι. Αυτό το βάλουμε πρέπει. Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά.
1: Τα χέρια σου, γιατί τα κάνεις παρακάτω.
0: Έτσι τα έκανε αυτός.
1: Σαν να θες να πετάξεις.
0: Έτσι τα έκανε.
1: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα
0: ναι,
1: κουνούσε τα χέρια
0: έτσι,
1: σαν να ήταν πελεκάνο.
0: Ναι.
1: Έλαξε.
0: Ακριβώς έτσι. Κινούσεις. Όλοι θα ζητούμε. Όλοι θα ζητούμε. Και εσείς με τα πολλά. Και εγώ
1: κάτι.
0: Με τα λίγα.
1: Ο φαρμακοποιός που έδωσε το ωμέγα 3 σε σταγόνες. Είσαι σίγουρη ότι δεν έχει μέσα και τίποτα άλλο?
0: Ο παιδί μου σου λέω.
1: Μήπως από την κυρία Γάκα πήρες καμία συνταγή έτσι περίεργη?
0: Τα παιδιά τα φιλαράκια τα καλά. Λοιπόν, τα παιδιά λένε όλοι θα ζήσουμε και εσύ με τα πολλά και εσύ με τα λίγα. Εμείς δεν είχαμε χαρτί και εσύ είχες το ρίγα. Μεγαλοπιάστηκες και χάθηκες από την πιάτσα. Δεν ξαναφάνηκες από τα στέκια τα παλιά. Κάτσε γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις εδώ πέρα να με αυτοσύνοψη. Και δεν μπορώ να δω παρακάτω. Αποδοχή όλων, ναι. Τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά. Με τον έξι τον κοινούς που τραγουδούσε. Που έκανε τα χέρια του έτσι.
1: Δεν τα θυμάμαι τα χέρια που έκανε.
0: Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πάρα πολύ γέλιο.
1: Το έχουμε, το Γιώργο Κοινούση.
0: Για βάλει Γιώργος Κοινούσης και θα σου. Ποια, πώς τα λένε?
2: Αμερική, όλοι θα ζήσουμε
0: αυτό. Ναι, με πάμε.
1: Όπου μιλάμε, άσμα έτσι.
0: Ρε καλέ.

0: χιλιάδες φαβορίτες,
1: ναι,
0: φορούσαν σαν
1: καμπάνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τα πουκάμισα ήταν,
1: ανοιχτό το στέρνο.
0: Όμω με τρίχα.
1: Τρίχα μέσα και κρεμότανε και ένα σκουλιά.

0: είναι 3 και 4.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Έχω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η Βικτόρια Μπέκα, πες μου!
3: Η Βικτόρια Μπέκα με έκανε, λέει, γυμναστική με ψιλοτάκουλες, γόβες και δερμάτινη φούστα.
2: Ωραία.
3: Εντάξει, καλά τώρα δεν είναι τέτοιο, ναι.
2: Θέλει να μονοπολεί τα Βλάς.
3: Εντάξει. Έχει...
2: Παιδιά, έχει τρελός followers,
3: ναι, ναι.
2: Γιατί λένε κάντο όπως η Μπέκα, επειδή όλο το έκανε πακετάρισμα marketing, πολύ ωραία, πούλησε την οικογένεια.
3: Συμφωνώ.
2: Και ήταν αυτή. Ο Ιθινονούς αυτός μου φαίνεται και λίγο βλάκας.
3: Όχι, μια χαρά δεν είναι βλάκας.
2: Ναι, τι είναι.
3: Δεν νομίζω ότι είναι βλάκας.
2: Πρέπει να του ρίχνει παντόφλα.
3: Δεν ξέρω πια. Πρέπει να τα έχουν βρει σαν δύο ήσυχα προματάκια τώρα αυτή. Να βγει και
2: δύο.
3: Μετά.
2: Αυτοί οι δύο τα έχουν βρει σαν.
3: Απλά έχουν τον καημό τώρα με το γιο του που δεν του μιλάει.
2: Καλά τώρα, τι να κάνουμε.
3: Α, τα κάνε όμως εκείνη η μαντάρα με την πεθερά. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, ο Τραμπ αποκοιμήθηκε εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. Υπάρχει φωτογραφία, έτσι που είναι, έχει κάνει και σου φρόνει και τα χείλη.
2: Είχε
3: του.
2: Φάει.
3: Έτσι δεν είχε φάει.
2: Είχε φάει κανένα παϊδάκι και του κάτσε.
3: Ναι, και.
2: Παιδιά, μετά από μια ηλικία, μόλις τρως, σου έρχεται, θέλεις μια.
3: Εντάξει.
2: Σου έρχεται μια χλάπα.
3: Σκουντάγανε τον καράνε, έκανε ένα. Τι έγινε. Αυτό μου κάνει άμα σε ξυπνάνε απότομα. Και μετά ξανακοιμότανε.
2: Δεν σου έχει τύχει αυτό.
3: Ού, ναι, λάβω εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι ο Τραμπ όμως εγώ να πρέπει να είμαι με το μάτι. Τέλειο θα πρέπει να είχε πάει να πιει κάτι. Να ανοίξει το μάτι του. Δεν είναι ωραία πράγμα. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Και μετά λέγαμε για τον Biden που κοιμότανε όρθιος.
2: Καλά αυτός. Κακομοίρης δεν ήξερε τι μέρα είναι, τι μήνα είναι και ποια χρονιά.
3: Ελπίζω να οδεύει αυτός. Πραγματικά να ησυχάσουμε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ετοιμάζονται να βγουν νέες γενετικά επεξεργασμένες μπανάνες στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
2: Οι οποίες
3: τι θα έχουν διαφορετικό από τις άλλες. Δεν θα χάνουν με τίποτα το κίτρινο χρώμα, το χρώμα τους μετά το ξεφλούδισμα και το κόψιμο. Ρε παιδί μου, ξέρεις όταν βάζεις τις μπανάνες που παίρνεις το τσαμπί. Λένε ότι άμα βάλεις εκεί που ενώνεται το τσαμπί αλουμινόχαρτο, κίτρινοι μαραίνονται, μαυρίζουν αργότερα. Δεν μου έχει τύχει. Άλλοι μου έχουν πει να βάζω δίπλα, λέει, ένα μήλο. Δεν έχει δουλέψει.
2: Συγγνώμη, ας παίρνουμε λίγες μπανάνες και τις τρώμε σιγά σιγά.
3: Μπορεί να πάρω ένα τσαμπί και θα έχει μέσα πέντε.
2: Ωραία, πέντε. Θα τις φας πέντε συνεχόμενες μέρες.
3: Θα τρώω κάθε μέρα. Τι είμαι, μαϊμούκα, τρώω κάθε μέρα μπανάνα. Θέλω να φάω μία τη Δευτέρα και μία την Πέμπτη.
2: Φάε μία τη Δευτέρα, θα είναι λίγο πιο μαλακιά την Πέμπτη.
3: Την Πέμπτη, οι άλλες που έχουν μείνει πίσω έχουν πάθει, έχουν αβαβρέσει το κακό τους.
2: Έλα,
3: μπανάνες λέει.
2: Άμα παίρνεις και είναι πράσινες. 10 μέρες
3: δεν θέλω να πάρω πράσινη να τρώω αγγούρι μετά.
2: Πάρε τρεις τότε.
3: Όχι, παίρνω τότε. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Θα τα παίρνω τώρα τις καινούργιες.
2: Απαπα.
3: Σιγά μου ρε, τους αφαιρούν ένα τέτοιο που έχουν και δεν μαυρίζουνε. Οι ίδιες θα είναι, δεν παθαίνουν τίποτα.
2: Μεταλλαγμένα.
3: Δεν είναι μεταλλαγμένοι.
2: Τι είναι.
3: Δεν είναι μεταλλαγμένοι. Τους αφαιρούν μια ουσία που τη μαυρίζει. Δεν είναι μεταλλαγμένοι αυτοί.
2: Άρα τι είναι. Δεν έχουν κάνει παρενόχληση οι επιστήμονες.
3: Είναι μια μπανάνα σε καλύτερη έκδοση. Εγώ θα ήθελα και μία να κάνει τρυπή μόνη τη, να ξεφλουδίζεται και όλα τελειώνουμε.
2: Να σημασίσει κιόλα.
3: Εγώ δεν θα με χαρά.
2: Μπανάνα, παιδιά, είναι φουλ και μετά από μία ηλικία πρέπει να τρώμε, λέει, μπανάνες.
3: Θυμάσαι.
2: Για τις κράμπες.
3: Ναι, ισχύει. Έχει και το κάλιο. Θυμάσαι τι είχε γίνει όταν. Πού να θυμάται η Παναγιώτα, δεν είχε γεννηθεί. Τι είχε γίνει όταν είχαν πρώτο έρθει μπανάνες στην Ελλάδα.
2: Συγγνώμη, το 1800 μιλάς. Γιατί από τα παιδικά μας χρόνια έρχονται μπανάνες.
3: Όταν είχαν έρθει στα παιδικά μας χρόνια πριν δεν τις ξέραμε, δεν τις είχαμε βρει σε φωτογραφία τις μπανάνες και είχαν έρθει πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι τώρα πότε θα το βρω και ήτανε παιδιά, όλοι πέραμε μπανάνες. Ήτανε εξωτικό φρούτο ρε παιδί μου για μας τότε αυτό.
2: Ναι.
3: Πάτε, πότε ήρθαν οι μπανάνες στην Ελλάδα.
2: Πότε. Όταν φτάσεις να βάλεις το ChatGPT.
3: Όταν ξέρει όλα το αγόρι μου αυτό το μαθαίνει
2: πράγματα. Πότε έρχεται, ήρθε η μπανάνα στην Ελλάδα.
3: Η Iron Maiden λέει.
2: Είναι που εμπιστεύεσαι την τεχνολογία.
3: Δεν είχα βάλει τη λέξη μπανάνες. Α, τι είχες βάλει. Μόνο το αυτό. Τίποτα.
2: Το πότε είχαν έρθει στην Ελλάδα.
3: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Εισαγωγές.
2: Πού να ξέρει τώρα.
3: Η πρίτλη απελευθέρωση της αγοράς έγινε το 1989. Μα το θυμάμαι ότι ήμουν μικρή. Και ήτανε, μιλάμε το εξωτικό φούρνο.
2: Γιατί
3: πέραμε...
2: απελευθερώθηκαν, δηλαδή είπαν φτούξε ελευθεριά.
3: Ναι, μωρή, ήταν τέτοιο
2: τώρα κάτι. Πάντως έχουμε μπανάνες και στην Κρήτη και είναι πάρα πολύ νόστιμες.
3: Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 οι εισαγωγές ξένων μπανανών απαγορευόντουσαν επειδή ζόντουσαν αυστηρά για την προστασία της εγχώριας παραγωγής.
2: Και μετά τι έγινε.
3: Μετά λέει έγινε η απελευθέρωση.
2: Μάλιστα.
3: Το...
2: Λευτερία στις μπανάνες.
3: Ναι. Η Κατερίνα και δεν πάνε καλά τα νούμερα τη.
2: Γιατί
3: δεν βγαίνει τη μία να μα πει για την Αγία Ζώνη τη Παναγία που την έχει στην κοιλιά τη και δεν θέλει να την βγάλει και να την αποχωριστεί. Τώρα μα λέει κατά κοιλά τη εγκυμοσύνη, η πίσω τη πλευρά δεν είναι κολακευτική. Εντάξει, ασχολήσουμε τίποτα άλλο γιατί παιδιά έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε προβλήματα, θέλουμε κάτι άλλο.
2: Τώρα πα ο Παρασκευάτσι ναι. Και σήμερα βρε ο πρωθυπουργό.
3: Ωραία, Παναγία μου, διαμάντι βρε, δεν έχουμε πρωθυπουργό, εμεί έχουμε ένα διαμάντι.
2: Με τα σακάκια του τα τρέσαλαμό.
3: Τις γραβατούλες του, τις πικέ, τις πουά, τις αυτές με τα μπρεμόνια.
2: Φρεσκοξυρισμένος του είχε βάλει κυμαρέβα ό,τι του αλέα.
3: Και με κολύριο έτσι αυτό το γουρλωτό το μάτι γυάλιζε σαν προσφορά τώρα, σαν τη γυαλιστερή στο πιάτο.
2: Γυάλιζε κοινωνική προσφορά. Λοιπόν, άπλωσε το χέρι σου, το έχω πει μέρες. Άπλωσε το χέρι σου γιατί θα βρέξει ψυχουλάκια.
3: Ψυχουλάκια.
2: Άμα το απλώνεις πολύ ούτε, μπορεί να πέσει δύο ψυχουλάκια.
3: Ούτε ψυχάλα δεν είναι αυτή. Αυτή είναι αυτή σήμερα.
2: Έρχεται
3: το χείλα. Το χείλα μην έρχεται, το χείλα.
2: Έρχεται λέει. Θα μας δίνουνε. Θα μας δίνουν λίγο πετρελαιάκι. Θα πηγαίνεις εσύ με τον κουβαλάκι σου.
3: Με κουμπόνια θα βάλτε.
2: Και θα σου λέει έλα εδώ. Τι είσαι, ένα κορμί. Πάρε τριστάλες πετρέλαιο.
3: Ναι, αυτό που το κολλήριο βάζουμε στο μάτι, θα βάζουμε τέτοιο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Εντάξει, θα το βγάλουμε και αυτό το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε.
2: Μέρα με τη μέρα
3: θα
2: πάμε.
3: Εγώ θα κάψω.
2: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν.
3: Έχω κάτι κανένας κάτω ακόμα, έχουν μείνει ένα τραπεζάκι.
2: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν, είσαι πάρα πολύ αισιόδοξη.
3: Γιατί?
2: Παιδιά, γιατί.
3: Πέντε μήνες είναι, μπορεί να νομίζει ότι είναι το κρύο. Είναι το κρύο καταρχήν.
2: Δεν είναι
3: κρύο στην Ελλάδα.
2: Δεν είναι μόνο το κρύο.
3: Αλλά τι
2: είναι το κρύο. Είναι οι γρήπες που έρχονται. Είναι να πάμε να τσιμπηθούμε να κάνουμε τα αντιγρυφικά εμβόλια. Άρχισαν με τα μυξομάντιλα, βύχει ο ένας, παίρνε το άλλος. Πάρα πολλές διάρειες ακούω αυτό, το νερό, δεν ξέρω τι. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο.
3: Σόπα, μωρή, καμπάνιος το τεράκι, κάνεις. Πώς το λένε αυτό που κάνει ο άλλος, βάζει το στον αυτό που έκανε ο άλλος, υδροθεραπεία.
2: Ναι, δεν θέλω.
3: Κάνεις από άλλη τρύπα. Πίνεις το νερό, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Και σε πάει καράτα την παραπαραπαπερομπερομ.
2: Δεν άκουσες ότι η γνωστή βιομηχανία με μπισκότα άδειασε τα απόβλητά τη μέσα στο αυτό που στα όμβρια υδατά.
3: Μια χαρά, θα έχουν και λίγο μπισκοτάκι μέσα.
2: Τι μπισκοτάκι.
3: Θα είναι ωραίο μπισκότο. Με γεύση. Είχε με γεύση ωραίες. Αυτό ήταν μια χαρά.
2: Ναι, όταν
3: με
2: θα
3: κανέλα,
2: πάρει,
3: με αυτό με.
2: Όταν θα πάρει σαρδέλα, θα φας και θα λίγο θα δεις.
3: Ευτυχώς δεν παίρνω σαρδέλα.
2: Και το
3: δεν
2: πιο
3: παίρνω ψάρια.
2: Γιατί είναι το πιο φθηνό ψάρι.
3: Γι' αυτό ακριβό είναι, παιδιά. Γι' αυτό ακριβό είναι.
2: 10 ευρουλίνια το κιλό.
3: Τίποτα. Ανοίγω του χάρου την κατατροφή που είναι τόνος, κάνω. Και παίρνω μια τζούρα έτσι.
2: Καλά δεν τρώω καθόλου ψάρι.
3: Έλα. Έχω να φάω ψάρι, δεν θυμάμαι από πότε.
2: Ναι.
3: Δεν πειράζει. Όχι,
2: πρέπει να τρως που και που για να θυμάσαι τη γεύση του.
3: Όχι, παίρνω ωμέγα 3 που έχει αυτά τα.
2: Σε χαπάκι.
3: Όχι, σε χαπάκι. Δεν μπορώ να χάπω. Τα πιο έχω και άλλα θέματα. Εγώ να καταπίνω τα χάπια.
2: Δεν μπορεί να καταπιεί το χάπι. Δεν μπορεί να σου φτιάχνουν το μαλλί. Σε πειράζει να σου κοιτάνε τον ήχη. Δεν μπορεί να πα σε οδοντίατρο.
3: Αντί να κάνω. Έχω τα θέματα μου.
2: Λίγο...
3: Έχω τα θέματα μου να αντιμετωπίζω. Δεν μπορώ χάπι και αυτό. Γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Είναι
2: βγάζεις,
3: και άνθρωποι.
2: Βγάζει το.
3: Όχι, παιδί μου, είναι με το κουταλάκι.
2: Παλιά δεν τα κάνανε στο τέτοιο. Πώς το λένε αυτό.
3: Α, στο χουδί.
2: Στο χουδί.
3: Μα υπάρχει υγρό ωμέγα 3. Παίρνω λοιπόν το υγρό και τελειώνω. Το παίρνω. Δεν πίνεται αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχω πρόβλημα.
2: Μυρίζει
3: τώρα.
2: Ψαρίλα.
3: Μυρίζει ψαρίλα, κάνω μια κουβού, πίνω και λίγο νερό, τελειώσαμε. Γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Και για παιδιά και για ενήλικες οι οποίοι δεν μπορούν να καταπιούν.
2: Τα παιδικά παίρνει.
3: Όχι, όχι, υπάρχει για ενήλικες που δεν μπορούν να καταπιούν, υπάρχει σε σιρόπι σου λέω.
2: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Ε, τι γίνεται με τη γιατρίνα. Τι ριμπάι λέει παραγγέλνεις του κορυδαλού το μάγκα τα καλύτερα παιδιά. Τι φιλέτα Σολομού. Τι πατάτες ντοφινουά λέει. Όλη η ψηλή γαστρονομία.
3: Αφού σε επιτρέπεται και έχει χρήμα.
2: Πέσετε στο... Έλα, άκου. Τα επίσημα είναι ότι τις βρήκα και καλά.
3: Καλά τα επίσημα.
2: Φορολογική δήλωση, δηλαδή 500.000 ευρώ. Γελάω.
3: Το χρόνο.
2: Γελάω.
3: Το χρόνο.
2: Ναι.
3: Εντάξει, πάλι καλά. Μπορούσα να είναι και χειρότερα.
2: 500.000 ευρώ.
3: Να βιώνει 10 χιλιάρικα.
2: Περίμενε. Πόσο έκανε η πλασμα αφαίρεση.
3: Κάνε 6.000 και τις κάνανε 2-2 στα δύο δωμάτια λέει αργοπεθένα. Τέλος πάντων. Κινδύνευε ο κόσμος να το πω έτσι.
2: 12.000 αυτά που ξέρουμε τις συγκεκριμένες.
3: Ναι, κάναμε μόνο
2: πες,
3: αυτό.
2: Τρεις.
3: Όχι, εγώ θα σου βάλω, βάλε δύο βρε. Και μόνο τη μας αφαίρεση.
2: Πόσο έβγαλε.
3: 12.000 το μήνα.
2: Επί 5 μέρες.
3: Επί 5 μέρες και Σάββατο και Κυριακή λέει.
2: Τι.
3: Σάββατο.
2: Έλα, κουρασόταν η γυναίκα.
3: Αλλά εγώ θα σου βάλω 5. Είναι 50.000.
2: Τη βδομάδα.
3: Ναι, παραπάνω.
2: Τη βδομάδα.
3: Τη βδομάδα.
2: Ναι.
3: Άρα είναι 200 χιλιάρικα το μήνα. Μόνο η πλασμαφαίρεση.
2: 200 χιλιάρικα και είχε 500. Και ο γιατρούλης, βρε το γιατρούλη. Διαφορετικές φορολογικές δηλώσεις, διαφορετικά πώς. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, έτσι.
3: Εντάξει, δεν θέλω να τα μπλέξω, ξέρω εγώ.
2: 90.000 δηλώνει ο γιατρός.
3: Είπε,
2: που έπαιρνε επίσκεψη 300 ευρώ.
3: Είπε η Γάκα και του τέτοιου πρότεινε, λέει, και του θεραπευτή, του υπνοθεραπευτή, να του κάνει πλασμαφαίρεση και είπε. Πριτς!
2: Ακριβά είναι. Κάτσε να στείλω κανέναν άλλο.
3: Πολλά τα
2: να
3: λεφτά.
2: Πάρω το κάτι τίθμο.
3: Η δικολογία ότι δεν μου φτάνουν, είναι πολλά τα λεφτά. Η πραγματική τέτοια είναι, ας ψοχωραγείς εγώ στο δικό σου το τσαρδί. Το γιατρικό τσαρδί. Λοιπόν, υπάρχει μια που κυκλοφορεί που είναι υπνοτιστής και κρατάει το ρολόι αυτό και δίπλα του είναι ο Ανδρουλάκης με κλειστά.
2: Έλα βρε, μπράβο που το λες, εντοπίσαμε το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα του Πασόκ?
3: Ναι, το ένα είναι αυτό. Μετά άλλο που γέλασα πολύ είναι που είναι ένας Ρωμά που κουβαλάει μια τεράστια τηλεόραση και λέει πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση σωστή.
2: Αν μη τι άλλο, ως λαός έχουμε χιούμορ.
3: Να ναι.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: παιδάκι που πήγε για πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού, κοινός πρωτάκι,
1: ναι.
0: Είπε στη γιαγιά του, δεν μπορώ να καταλάβω να έχουμε μόνο Σαββατοκύριακα και να μην έχουμε και ένα ρεπό.
1: Μπράβο το καλό μου.
0: Και λέει η γιαγιά, βρε χρυσό μου, το ρεπό του σχολείου είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Όχι γιαγιά, εσύ που δουλεύεις δεν έχεις και ρεπό. Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Να τα μικρά.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, στη ληστική μονομαχία βασίλισσας Λετήθια και Μπριζίτη Μακρόν και οι δύο με, με αυτοκρατορικό στυλ που είχαν, φάγανε στο παλάτι Ζαρζουέλα.
0: Ζαρζουέλα, τι φάγανε, μια σαρδέλα. Στη Ζαρζουέλα.
1: Στην Ισπανία πήγανε λέει και βγήκε η Λετήθια με αυτό που φόρεσε ένα... Πώς το λένε στο κεφάλι, ωραία ήταν, αλλά λίγο...
0: Ένα καλάθι στο κεφάλι.
1: Όχι, ένα...
0: Είναι μερικές φοράνε κάτι
1: ένα
0: καπέλα.
1: Ένα στέμμα σαν δαφνοστεφανωμένη. Ήτανε, είχε την κορδέλα αυτή την κόκκινη. Αυτή η κορδέλα είναι ότι με βασίλισσα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και είναι κόκκινη.
0: Καλύτερα έχουμε εμείς τα καλύτερα.
1: Γιατί είναι κόκκινη, είναι γιατί πίνουν το αίμα του λαού. Ας πούμε, ποιο είναι το συμβολισμό, να ξέρω. Λοιπόν, έχουν την κόκκινη κορδέλα, φόρεσε ένα φόρεμα. Το οποίο
0: το... Λίγο το τσουλούφι σου χαλάει το γύρισμα, λέει.
1: Α,
0: πάμε.
1: Εδώ, περιμένετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για
0: βγάλε
1: θέλει.
0: Γυαλί.
1: Για λίγο
0: φτιάξε το τσουλούφι. Α, θέλει και. Θέλει να είναι και το μαλλί φρουφρούτικο. Λέμε ότι ενοχλεί το τσουλούφι. Έβαλε και από την άλλη το τσουλούφι.
1: Τι να κάνω, δεν πειράζει καλύτερα.
0: Τσουλουφωτή.
1: Να πηγαίνει το μάλι στο τσουλούφι, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτή φόρεσε ένα πράγμα, πώς να το πω τώρα. Καφτάνει να το πω σαν τη Ζανζουμπίρου εκεί πέρα τη σκεφτή.
0: Άντρα τη λε. Μουζούγκου είστε.
1: Ωραία, σαν τη Μουζούγκα τη μία σύστερ. Όμως η άλλη πρέπει να κοιμότανε. Φόρεγε λοιπόν ένα αυτό, το μανίκι ήταν ανοιχτό. Εντάξει, καλή είναι. Και πάνω εδώ είχε μία δαντέλα και μετά είχε μία διαφάνεια. Και πάνω στη διαφάνεια είχε. Σαν να είχε πάθει ευλογιά η κουπέλα, να σου το πω έτσι, κάτι μπιρμπιτσίλια.
0: Να σε ρωτήσω, ναι. Μπιρμπιτσίλια.
1: Δεν ήταν
0: τώρα,
1: δηλαδή.
0: Τώρα, παιδιά, να σου πω κάτι.
1: Δεν είχε... ήταν, δεν. Από μένα είναι όχι. Δηλαδή, αν πάρει τον Καβαλά τηλέφωνο, θα σου πει όχι, αγάπη.
0: Καλά, ο Καβαλά έχει βγει σε όλα τα κανάλια, έχει πάρει παραμάσκαλα για την Βύση, σχολιάζει τη μία, σχολιάζει την άλλη.
1: Είπε για την Βύση ότι με έχει αποκλείσει από τη ζωή τη, είναι επιλογή τη, τι να κάνω. Θα συνέχισω και εγώ τη δική μου καλά. Είναι τέλειο στο πέστο στο
0: δεύτερο
1: μόντελ. Το χαζεύω.
0: Λοιπόν, η Λετήσια τρώει τίποτα, παιδιά. Και η Μακρόν επίσης.
1: Τρώει τα νερά τη.
0: με τη Βασίλισσα Σοφία σίγουρα τρώει τα νερά τη.
1: Ναι, ναι. Άλλη...
0: Καλός άνθρωπος. Πρέπει να είναι ψυχούλα.
1: Ψυχούλα,
0: ε.
1: Η άλλη δε η Μακρόν αυτή τη φορά δεν τα πήγε πολύ καλά.
0: Τι έγινε.
1: Φοράει ένα φόρεμα. Εντάξει, το φόρεμα είναι συμπαθητικό.
0: Πάλι αρνώ με τη χορηγία του ισχυρού άντρα τη γαλλική μόδα.
1: Κοίτα, το φοράει ένα φόρεμα άστρο που έχει ασημή δεξιά-αριστερά. Εντάξει, συμπαθητική. Μπήκε στο μαλλί τη ακότσο. Δεν τρελάθηκα. Ο Μακρόν πάλι ήταν σαν ανατιέρα. Δεν το δένε.
0: Δηλαδή, τι περιμένει αυτή την ηλικία, ότι θα ψηλώσει.
1: Όχι, είναι σαν παιδάκι εδώ πέρα.
0: Αφού του έχουν βάλει και ένα.
1: Είναι μπεμπέ λιλί.
0: Έχει βάλει και μια κορδέλα. Τι θες.
1: Του τη βάλανε.
0: 20 πόντους είναι η κορδέλα, τόσο πιάνει.
1: Του τη βάλανε.
0: Από τον έναν νόμο στον άλλο.
1: Ναι, δεν.
0: Δεν σ' αρέσει,
1: Ήταν η Λετήθια καλή είναι.
0: Είναι σαν να βγει και η Μακρόν με το εικονάκι τη. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παέγια ο Φελίπε.
0: Σαν να βγήκε η Μακρόν με το εγγονάκι της από την παιδική χαρά.
1: Συμφωνώ.
0: Το πήρε για να το πάει σε καλό πάρτι και τόντισε.
1: Και πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό πρέπει να το πήγε.
0: Μπαμπίνο, ντύνεται.
1: Ναι, δεν.
0: Σουμάκια για.
1: Εγώ το λατρεύω αυτόν εδώ πέρα στη Μακρινή. Τώρα είναι ο Φελίπε το μεταξύ.
0: Για να το δω. Για να το
1: δω.
0: Πάει και δίπλα στο Φελίπε.
1: Δεν είναι δίπλα στο Φελίπε.
0: Πού πας ρε κανακάρι μου.
1: Πού
0: πας ρε καλό παιδό. Πού πας,
1: είναι ο Φελίπε τώρα, ρε παιδί μου, σαν την Μητρόπολη και είναι ο άλλος τώρα σαν ένα χλυσάκι εκεί πέρα παρατημένο. Δεν είναι.
0: Λες
1: παρόλα
0: αυτό,
1: αυτά,
0: να είναι πονεμένο
1: αυτά,
0: από
1: το σκύβω το βλέμμα μου εγώ πάνω του.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, λες να είναι πονεμένο από την παιδική του ηλικία
1: δεν είναι το
0: που ήταν
1: που...
0: σαν τον Κοντορεβιθούλη και μπορεί τα άλλα παιδάκια ας πούμε να το θεωρούσαν μικρούλικο και να μην του δίναν πολύ σημασία και η δασκάλα να έπεσε πάνω από το πρόβλημα το ψυχικό του και να του συμπαραστάθηκα και να του έλεγε είσαι μη κοιτάς το ύψος σου, είσαι ένας γίγαντας της μόρφωσης.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ που το βλέπω στις φωτογραφίες, όταν έρχεται το κοντινό του, τον ξαναθέλω. Στο μακρινό είναι που δεν τον θέλω καθόλου.
0: Άσε.
1: Γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός.
0: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
1: Ναι.
0: Είναι σαν το βασιλιά του καρναβαλιού του Ρίο.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Θέλω να μάθω όμως το πρωτοκόλλι γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός τώρα. Η άλλη φορά με κόκκινη, είπαμε
0: τους
1: γιατί.
0: Τους είχε πιάσει η κοιλιά του στο...
1: Δεν ξέρω.
0: Στα ηλίσια παιδεία.
1: Γλυκούλα είναι αυτή η μωρέ καημένη. Είναι σαν να έχει βάλει τη νυχτικιά της να πάει να...
0: Αυτή και είναι.
1: Ένα σκουφί να την βγάλω και να πάει να κοιμηθεί.
0: Άκου. Έλα. Αυτή είναι. Πήρε το χάπι για την οστεοπόρωση πριν βγει έξω.
1: Για την πίεση.
0: Για την πίεση. Δεν ήπια πολλά νερά, γιατί μετά από κάποια ηλικία κατουργέσαι και συνέχεια. Και τώρα στο δείπνο, πώς να κατεβάζει εκεί πέρα τα καλσόν και τα τέτοια. Εντάξει. Και είναι μία κουρασμένη γυναίκα από τα βάρη της ζωής και του πιτσιρίκου που τον σέρνει μια ζωή στην πλάτη της.
1: Πιτσιρίκο και εσύ τώρα.
0: Και αυτή δεν είναι πιτσιρίκος. Τι διαφορά ηλικίας έχουνε. Αυτή είναι 70 something και αυτός είναι 40 something.
1: Είναι 40 μόνο.
0: Ναι, νομίζω. Κοντά στα 50. Πόσο είναι ρε παιδιά Μακρόν, για κάτω εδώ.
1: 40 μόνο. Αν είναι 40 μόνο τον ξαναθέλω.
0: Πόσο είναι.
1: Περίμενε νομίζω... σου πω.
0: 50 άρισε.
1: Το 77. 40 τόσο είναι.
0: Ναι. Και αυτή πόσο είναι.
1: 70 φεύγα.
0: Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Δηλαδή.
1: Τώρα φαίνεται πάντως, τώρα που βαραίνει αυτή.
0: Δηλαδή είναι σαν να τον παίρνει και να πηγαίνουν σε ένα παιδικό πάρτι που απλά γίνεται ή στα ηλίσια παιδεία ή σε ένα παλάτι.
1: Εντάξει,
0: τον πηγαίνει να παίξει, να μιλήσουν για διεθνή θέματα. Ξέρεις, τα πάρτι έχουν και θεματολογία.
1: Βέβαια, και εκείνη πρέπει να το έχει γράψει από πριν τις συζητήσεις.
0: Πάντως λένε ότι αυτός μυαλό είναι, όσο μπορεί του λείπει.
1: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο τίποτα ρε παιδί μου, αλλά και αυτή τον συμβουλεύει πολύ.
0: Ναι. Και τον δέρνει όταν δεν ακούει.
1: Ναι, αυτό το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια.
0: Αυτό
1: παιδιά ήταν, δηλαδή σου λέω αν το βλέπουμε στην ταινία θα λέγαμε εντάξει το παρακάνανε.
0: Όντως.
1: Εκεί με το αεροπλάνο που του πιάστηκε και... το κάνει έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι σαν να πιάνει το μούτρο σε ένα σκυλάκι.
1: Μήπως δηλαδή, το πιάσει και το κάνει. Δεν το κάνει γάτα το παιδί.
0: Τώρα τον πρόεδρο της Γαλλίας. Του
1: πετσιτέτσι. Δηλαδή τον πρόεδρο της Γαλλίας να τον βαρέσουμε, αλλά να μην του κάνουμε.
0: Και μετά λέμε ότι θα πάει καλά η Ευρώπη.
1: Καλά και εσύ τώρα περιμένεις να πάει καλά η Ευρώπη. Πάει αυτό. Αυτό το τρένο το χάσαμε.
0: Ναι.
1: Δεν βγήκε ένας εκεί πέρα επιστήμονας και είπε αυτό με την ΕΕ ότι σε 50 χρόνια λέει δεν θα υπάρχει ανθρωπότητα.
0: Γιατί?
1: Ένας που είναι, όχι πρώην.
0: Τι
1: επιστήμονα.
0: Θα υπάρχει, μόνο τεχνητή.
1: Θα μας φάει η νοημοσύνη, λέει λάχανο.
0: Πώς θα μας φάει, μου λύνεται αυτή την απορία. Πώς θα μας φάει η νοημοσύνη, λέει.
1: Θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς και μετά θα μας αποδεκατσίασουν, ναι.
0: Θα είμαστε δουλάκια.
1: Δουλάκια δεν νομίζω θα είμαστε.
0: Τι,
1: δεν θα μας θέλουν πια. Θα είμαστε έτσι, θα τους είμαστε περιττοί. Θα καταλάβουν.
0: Και τι θα γίνει,
1: σαν την ταινία, θα καταλάβουν. Περίμενε. Το και εμείς θα τρέχουμε να κρυφτούμε στα λαγούμια.
0: Περίμενε. Αχ, θα είναι και άντρες εκεί στα λαγούμια.
1: Άσε μας και εσύ τώρα, αυτό θα σκέφτεσαι ή που να σωθείς.
0: Όχι, ναι, σκέφτομαι την αναπαραγωγή μου.
1: Έσω τι και... λες, να αφήσεις τέτοιο να περάσεις να κάνει τι το καημένο ποιο θα είναι.
0: Γιατί άμα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας λέει πώς μπορούμε να γονιμοποιηθούμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Λέω εγώ.
1: Κάτι γονιμοποιήθηκε στην
0: περίπτωση. Να σε ρωτήσω
1: αν
0: κάτι.
1: Και γονιμοποιηθήκαμε.
0: Το άλλο το ζωικό βασίλειο, ας πούμε η Μίγα,
1: ναι.
0: Έχει ηλικία γονιμοποίησης ή γονιμοποιείται μέχρι
1: και
0: το.
1: Έχουν ηλικία αυτά, τι έτσι.
0: Γιατί που ξέρεις.
1: Το ξέρω, το έχεις διαβάσει. Αυτό έχουν ηλικία, βέβαια, βέβαια.
0: Γεωγράφοι.
1: Βέβαια. Και ζουν και πάρα πολύ λίγο αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, η πεταλούδα ζει.
0: Καλά, η πεταλούδα.
1: Μια σεζόν ζει το κουνούπι, μην τρελαίνεσαι.
0: Και πολύ του είναι.
1: Δεν ζουνε πολύ.
0: Με το χαρακτήρα που έχει.
1: Δεν ζουνε πολύ αυτά.
0: Αν ζούσε πολύ, φαντάσου τι θα μας είχε ρουφήξει.
1: Ναι, δεν ζουνε πολύ. Αυτά. Να, 10 πόσο κάτσε λίγο.
0: 10
1: μέρε. Το τελικά είναι 15, μπυρι. Όχι, δεν να μάθω πώ θα διώξει.
0: Όχι,
1: 15 έω 30 μέρε ζει, μωρέ, η Μίγα.
0: Η Μίγα.
1: Ναι.
0: Μόνο 15.
1: Ναι, ένα μήνα.
0: Όλες αυτές οι μύγες που κυκλοφορούν.
1: Γεννάνε άλλες. Και αφήνουν στη θέση τους. 30 μέρες λέει ζουνε. Τίποτα.
0: Μόνο. Ναι. Δεν μπορεί ρε παιδιά. Μόνο 30 μέρες.
1: Τώρα σου λέω ότι το τέτοιο.
0: Ποιο τέτοιο.
1: Επειδή μου του λένε οι επιστήμονες. Πόσο ζει το κάθε αιών. Και το τέτοιο. Πώς το.
0: Άντε πάλι το τέτοιο.
1: Κουνούπι, 40, το κουνούπι 42 με 56 μέρες στο φιλικό. Και 10 μέρες στο αρσενικό. Τίποτα αρσενικό είναι.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Κατανάλωση.
0: Μ' αρέσει αυτό. Πω, ναι. Πω.
1: Τι ωραίο είναι μωρέ. Εμείς να είναι ένα κόσμο χωρίς. Βέβαια. Με ένα κόσμο χωρίς άντρες. Όσο το σκέφτομαι τόσο καλύτερα μου φαίνεται βέβαια. Όχι, γυναίκα παρέα. Τι χρειάζεται.
0: Παιδιά, εγώ που πηγαίνω.
1: Κάνεις κάτι να σε παιδεύει.
0: Να σου πω κάτι. Δεν σε βλέπω καλά αυτό το χειμώνα.
1: Μια χαρά είμαι.
0: Παίρνεις πολλά ωμέγα 3.
1: Ο επιστήμονας δεν είπε σε 5 χρόνια, είπε σε 10. Σε 50 είπε βρε Σύνικο μου. Ο επιστήμονας ότι με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Άρα θα είμαστε και εμείς σαν ακουνούπια και τσιμίγες που έχουν 10 και 20 μέρες.
1: Όχι ρε παιδί μου, είπε ότι γενικά σε 50 χρόνια αμφιβάλλει αν θα υπάρχει ανθρωπότητα. είπε ο επιστήμονας.
0: Γιατί όλα θα τα κάνουν τα κομπιούτερ.
1: Να σου πω τώρα, θέλεις να στο αναλύσω?
0: Ναι, θέλω.
1: Μην, τι μας νοιάζει, μας φαγεί σε 50 χρόνια.
0: Εγώ θέλω να μου πεις η Μίγα μέχρι ποια μέρα μπορεί να γονιμοποιήσει.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω.
0: Γιατί αν, ας πούμε, κάθε μέρα της ζωής της είναι, ας πούμε, ένας χρόνος, θέλω να δω μέχρι ποιο χρόνο πριν πεθάνει.
1: Δεν ξέρω, θα το ψάξω άλλη φορά, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αλλά και η πεταλούδα ζει πάρα πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί
1: λίγο.
0: Ξεκινάει από σκουλίκι, ναι, και έχει κάνει τον κύκλο της.
1: Τέσσερις εβδομάδες και αυτή, ένα μήνα. Στα καλά της αν είναι με ζαντουζένια, από 2 έως 4. Και μερικά είδη, λέει, πεταλουδών ζουν μόνο λίγες μέρες. Πω, δεν ξέρω να σκοτώνω πεταλούδα. Καλά, δεν έχω σκοτώσει. Αλλά είναι κάτι της νύχτας που δεν τις μπορώ.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έφτασε,
5: μυρτό μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος, καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αχ, βγήκε, ποια είναι η Κάθριν Εμπειρίκου?
0: Α, σε παρακαλώ.
1: Βγήκε η Κάθριν Εμπειρίκου και
0: είναι,
1: είπε,
0: πολύ γνωστή οικογένεια.
1: Δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι έχασα τη συναυλία της Βίαση στο ΟΑΚ. Σκεφτείτε να ταξιδέψω στην Αθήνα για να πάω στην συναυλία της, αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια. Καλέ, να σου πω. Ναι. Είναι με τα χαλά.
0: Έλα, μωρέ, γιατί η κοπέλα.
1: Δεν μπορεί να ξεπεράσει ότι δεν πήγε στην αυλή της Βύση.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ο καθένας έχει, έχει το πρόβλημα της κοινωνικής του τάξης. Τι θέλει.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ότι που δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Να πας σε ένα ψυχολόγο, όπως την είπαμε την μικρό της.
0: Κάθριν Εμπειρίκο.
1: Ρε Κάθριν, πήγαινε σε ένα psychologist, ένα ψυχ. Να στο λύσει το πρόβλημα που δεν μπορούσε να ξεπεράσει, που δεν μπορούσε να πας να ακούσει τη μίση και να πάρει ένα βραχιολάκι.
0: Ζει στο Νέα Υόρκη. Ήταν όνειρο το ΙΕΦ.
1: Σχεδία τώρα ταξιδέψω, λέει και ουά. Είπε ο γόνα, είναι τη ευρωκριτική αποκλειστική οικογένεια Εμπειρίκου μέσα Instagram. Και μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο drone από τη συναυλία που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Και είπε, αχ, γιατί να μην είμαι κι εγώ να κουνήσω το βραχιόλι μου. Σχεδία.
0: Τρομπού.
1: Ζωή είχε άλλα σχέδια. Είχε άλλα σχέδια η ζωή, φαντάζομαι.
0: Ήταν σε καλά και σε τέτοια.
1: Έφερα, ακύρωνε το κομμωτήριο, το ραντεβού για τα πετσάκια ή νυχού και το μασάζ για την πλάτη ή τέτοια. Είχε υποχρεώσει, λέει, στο...
0: Νέα Υόρκη.
1: Κάτι...
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Παρέμεινε από το κύριο Κωνσταντινοπούλου λόγω υποχρεώσεων με αποτέλεσμα. Είχε υποχρεώσεις. Είχε να κόψει καμιά κορδέλα, να πάει σε καμιά κορδελιά, σαν δεν ξέρω. Η οποία, λέει, είναι κυβερνητικό μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Young Patrons του Μουσείου Κεκλαμικής Τέχνης. Πού τους χώνουνε όλους, πάντως έχει πολύ πλακμένο.
0: Αφού είναι γυναίκα, είναι συλλέκτρια.
1: Στην Gladic Art Foundation.
0: Μα είναι συλλέκτρη, ο παππούς υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης.
1: Και εκείνη έχει κληρονομίες του παππού, τα,
0: ναι,
1: συλλεκτικά.
0: Είχε πουλήσει το έργο Χαρτοπαίχτες, που είχε πουληθεί στο Κατάρ.
1: Α.
0: Ένα αστρονομικό ποσό.
1: Τι ήταν αυτό, ήταν κάποιοι που παίζανε χαρτιά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Θέλω να δω το έργο.
0: Από τα μεγαλύτερα ιστορικά έργα είναι.
1: Θέλω να το δω το έργο. Ποια νου είναι το έργο, ξέρουμε.
0: Είναι, ναι, πολύ γνωστό.
1: Περίμενε. Μας λες ιστορικό και δεν μάθες ποιος το έκανε. Θα το μάθουμε.
0: Έλληνας,
1: τώρα. Ο GPT θα μας τα πει όλα.
0: Πες το.
1: Le Jeu de Cartes. Είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών που φιλοτέχνησε ο Γάλλος μετεμπρεσιαλιστής Πολ Σεζάν.
0: Α, ναι, ο Σεζάν.
1: Αυτό πρέπει να είναι.
0: Όχι αυτό πρέπει να είναι, αυτό είναι.
1: Μα λέει είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών.
0: Καλά, είναι
1: στο ένα
0: ιστορικό.
1: Θα μοιράζει, στο άλλο θα βγαίνει. Στο άλλο θα λέει.
0: Πέσουνε. Να σου πω κάτι. Κρέμασε μία αφίσα στο σπίτι σου και πολύ σου είναι.
1: Λέω ρε παιδί μου, για να κάνουμε ένα
0: τραπέζι. Πάρε του χαρτοπαίκτε.
1: Να το βλέπω. Άσχημο έργο παντού.
0: Τι λες παιδί μου.
1: Δεν είναι ωραίο, δηλαδή δεν με εμπνέει.
0: Είναι σαν να λες δεν μ' αρέσει η ζωγραφική του Πικάσο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, μπορούν να. Ρε παιδί μου.
0: Ο Σεζάν είναι από του μεγαλύτερου.
1: Μεγαλύτερη είναι εδώ πέρα σκοτεινιά στο μάτι μου. Είναι...
0: Ήταν η εποχή
1: δεν
0: τέτοια.
1: Δεν αμφιβάλλω εγώ ότι έχει αξία καλλιτεχνική, αλλά μπορεί ένα έργο να είναι το αριστούργημα και να το βλέπω και να μην το θέλω στο σαλόνι μου.
0: Δεν το δίνουμε και δεν το βάζει.
1: Στο πω ότι είναι η μεγάλη σειρά, στη μία μοιράζει. Καλά τα πα. Στην άλλη.
0: Γιατί του Άντι Βόρχολ, α πούμε, θα έβαζε το Μεγαλέξανδρο κίτρινο στο σαλόνι.
1: Δεν μ' αρέσει. Αλλά άλλο συλλέγω γιατί θέλω να έχω κάτι.
0: Μα
1: του
0: αρέσουν
1: για τα γεροντάματά μου.
0: Ποια γεροντάματά.
1: Λέμε ρε παιδί μου, για μια δύσκολη στιγμή να δω στον πίνακα να έχω μια γυναίκα να με προσέχει.
0: Δίνοντα τον πίνακα.
1: Αλλιώ έφυγε. Πρέπει να το συνταξεί. Ούτε, με τη σύνταξη τίποτα. Θα παίρνω κανένα κοκαραμπιζέλι από το.
0: Από τα κατεψυγμένα. Κατεψυγμένο μπιζέλι, ούτε καν.
1: Αυτό και θα το κάνω και θα το λιώνω. Δεν θα μπορώ να το μασίσω, καταλαβαίνει. Θα το κάνω και θα το λιώνω.
0: Λοιπόν, άκου. Έχω δει κάποιε γιαγιάδε που δεν έχουν δόντια και έχουν σκληρύνει τα ούλα του παιδιά.
1: Όπω η πατούσα που γίνεται δεύτερο πόδι. Έτσι είναι και τα ούλα.
0: Και λειτουργεί σαν να έχει δόντια. Αλλά δεν μπορεί να φας κρέα, νομίζω.
1: Εντάξει και εσύ, θα του το αλέθουνε.
0: Ποια είναι.
1: Όπω τα μωρά.
0: Ναι.
1: Αχ, τι να είναι καλά η εμπειρία που γελάσαμε και απόψε.
0: Λοιπόν, η Αφροδίτη Λινάτινοπούλου ζητάει να επανέλθουν οι ποδιές στα σχολεία.
1: Χάσε μας και με αυτή πια, θα πάει στο 1940.
0: Δηλαδή να σου πω πόσα απλήτουν την ελληνική κοινωνία μόνο αυτό την ενδιαφέρει.
1: Αυτή μας ψυχφαλάκια τώρα από απογοητευμένους τέτοιους, λίγο ακροδεξιούλα, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο, εντάξει. Και είναι και πολλοί που τους δίνουν και δίδυνε μπράβο, πες τα Αφροδίτη και τέτοια.
0: Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, θέλεις να γίνεις τάρελας ή μίσερας, να δηλώσεις τώρα συμμετοχή.
1: Το είπα, αυτό δεν πάω.
0: Συνεχίζονται οι συμμετοχές. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Και έχουμε και νικήτρια στο από αυτό.
0: Μία
1: καλονία από το Χαϊδάρι που
0: αφού
1: βγει.
0: Ακόμη μαζεύουμε.
1: Είναι άλλα αυτά καλυστία, δεν είναι μόνο ένα το καλυστίο, είναι πολλά.
0: Α.
1: Έχουμε μια νικήτρια από το Χαϊδάρι.
0: Τι είναι τα καλυστία Χαϊδαριού. Η αρχιχαϊδάρα.
1: Όχι παιδί. Χαϊδάρα, λες και λες γαϊδάρα την κοπέλα.
0: Εγώ δεν είπα,
1: είναι
0: εγώ
1: δυνατόν.
0: Είπα το πονίμιο, το πονίμιο.
1: Λοιπόν, είναι μια κοπέλα η οποία τη λένε Ειρήνη, με ρωτήσει προς το επίθετο και βγήκε και λέει τώρα και να, στα εθνικά καλυστία GS Ελλάς.
0: GS Ελλάς,
1: ναι.
0: Τι καλυστία είναι
1: η τριανταφυλιά Κάλτσα,
0: Κάλτσου.
1: Κάλτσου.
0: Α, ήταν sponsoring by Intimissimi.
1: Κάλτσου. Η όμορφη χαϊδαριώτησα που ξεχώρισε στα εθνικά καλλιστεία GS Ελλάς Miss Universe Greece κατάφερε να καταστήσει μαζί τον πρώτο τίτλο Runner Up Miss GS Ελλάς 2026.
0: Τι διοργάνωση είναι αυτή, είναι μία στο Χαϊδάρι.
1: Στο Χαϊδάρι, είναι. Ναι. Δεν ξέρω, είναι στο Χαϊδάρι, απλά είναι από το Χαϊδάρι κοπέλα.
0: Α.
1: Και θα μας εκπροσωπήσει.
0: Η Βασίλισσα του Χαϊδαρίου.
1: Γιατί μωρέ.
0: Πού θα μας εκπροσωπήσει.
1: Στο εξωτερικό, σε μία ανάλογη.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ανάλογο διαγωνισμό.
0: Υποτίθεται ότι γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί ομορφιάς, αλλά παιδιά το Star Ελλάς, Miss Ελλάς είναι που πάνε στο Miss Universe. Sorry, δεν είναι σαν την μαντάμα του Χαϊδάρι.
1: Δηλαδή δεν θα πάει να πει, τι θα μας εκπροσωπήσει αυτή.
0: Όχι, δεν είναι κανονικό καλυστείο, αυτό είναι υποκαλυστείο.
1: Α, δεν θέλω να μου λες τέτοια, τι είναι το GS, δεν είναι το GS Ελλάς.
0: GS.
1: Δεν είναι, First Runner Up Miss GS Ελλάς δεν είναι κάτι.
0: Ναι, είναι. Είναι ότι ψάχνει κάποιος να κάνει μια διοργάνωση και να βρει καμιά γκόμενα.
1: Πολύ με
0: έτσι.
1: Πολύ με στεναχώρησες τώρα.
0: Πάνε κάτι δικές επιτροπές, κάτι παππούδια με κάτι κυλούμπες.
1: Καταρχήν έχω πέσει από τα σύννεφα.
0: Ναι, έλατε. Και τους δίνουν για βραβείο, τι να σου πω.
1: Τι.
0: Μία, ένα επιλέιντι, ένα μανικιούρ με την κιούρ με καπλέι και κάνα μαγιό τζαμπουέτα. Τι νομίζεις. Ότι θα φύγουν εδώ πέρα με τα μπούα και τα. και τις αυτοκινητάρες που έχει το Star Ελλάς, Miss Ελλάς.
1: Τους δίνουν ακόμα αυτοκίνητο ή τους δίνουν ένα μπιτόρι βενζίνη.
0: Τώρα νομίζω και πολύ λες μπιτόρι.
1: Με τα μπιτονάκια είναι τώρα, το βάζουμε και έτσι το
0: τώρα θα πάμε όλες στο διαγωνισμό για να πάρουμε κανένα μπιτονάκι βενζίνη.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ τώρα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών στο Σαν Φραντζίσκο με τη Ταού Robotics να προσφέρει την υπηρεσία έναντι 30 δολαρίων την ώρα.
0: Και δεν παίρνω μια γυναίκα με 30 δολάρια.
1: Άμα βρεις εσύ γυναίκα που παίρνει μόνο 30 ευρώ την ώρα να μου
0: την ώρα. Την ώρα. Την ώρα. Τι λες παιδί μου εδώ πέρα.
1: Είναι ενίσχυση στα νότια προάστια σου λέει 90 ευρώ για 5 ώρες και μαθήλια.
0: Όχι, συγγνώμη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 7 και το πολύ 10 ευρώ, 11.
1: Εγώ παραπάνω. Σε εμάς.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ποιος,
0: συγγνώμη, δηλαδή.
1: 17 την ώρα παίρνει. Γιατί
0: μιλάει
1: και γαλλικά στα τζάμια, φαντάζομαι.
0: Συγγνώμη.
1: Αμή.
0: Η γνώση γαλλικών σε τι χρησιμεύει.
1: Δεν ξέρω, μου καθαρίζει καλύτερα το τζάμι.
0: Πάρε μια που να μην ξέρει ξένες γλώσσες.
1: Εγώ θα έπαιρνα το ρομπότ. Το
0: 30 ευρώ την
1: ούτε
0: ώρα.
1: Ούτε θα μου κουτσομπούλα. Πάει αλλού να πει αν ήμουν καλή, δεν ήμουν καλή, αν ήμουν βρωμιάρα ή αν δεν ήμουν.
0: Πόσες ώρες θα δουλεύει το ρομπότ.
1: Δεν θα θέλει να κατουρίσει. Βασικό. Δεν θα θέλει να του κάνω καφέ το πρωί. Δεν θα θέλει να φάει. Δεν θα είναι στεναχωρημένο γιατί το παράτησε ο γκόμενος. Λυπημένο γιατί τη κακομίλησε η κόρη του. Στεναχωρημένο γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά. Θα έρχεται μέσα στην τρελή χαρά. Θα μου κάνει 3 ώρες. Εγώ δεν το θέλω παραπάνω. 3 ώρες στο τέλος.
0: Και αν, αν είναι, έχει πέσει η μπαταρία του και η απόδοσή του και έχει από τα πολλά σπίτια
1: φορτισμένο. Και σκουπίζει, σφουγγαρίζει, καθαρίζει επιφάνειες και τουαλέτες. Ενώ με τη βοήθεια τηλεχειριστή αναλαμβάνει ακόμη και το στρώσιμο του κρεβατιού ή το πλύσιμο των πιάτων.
0: Ναι, αλλά άμα σου λέει τηλεχειριστής, εσύ πρέπει να τα κάνεις.
1: Εγώ δεν θέλω στρώσιμο κρεβατιού. Εγώ θέλω να μου κάνει τζάμια, να μου γλύψει το σπίτι. Παιδιά, τι σκόνη είναι αυτή.
0: Δεν
1: τι σκόνη είναι αυτή και όλη μέρα.
0: Μαλλιά, μαλλιά, μαλλιά.
1: Μέρη παρακαταρά. Όλη μέρα. Και μαθάω το με αυτό που είπε. Μαλλιά, μαθάω το μεταξύ. Δεν μου έχει πει να μου έχει μείνει. Θα μείνω με μια τρίχα σαν τα μωρά μου, βάλω ένα φιόγκο. Μαθάω.
0: Και εσύ και γάτα. Και εσύ και γάτα.
1: Και εγώ και ο γάτο. Όλη μέρα μαζεύω τρίχες. Έχω κουραστεί. Θέλω να πάω να πάρω την άλλη σκούπα τουλάχιστον.
0: Όλο είναι... παίρνει σκούπες. Τι τα κάνει.
1: Δεν πήρα.
0: Συλλογή σκουπών.
1: Κοιτάζω.
0: Κάνε ένα δεν μουσείο σκούπας.
1: Δεν έχω πάρει.
0: Ένα μουσείο καθαρισμού σπιτιών.
1: Δεν έχω πάρει καμία σκούπα. Μία ξέστη. Έχω την παλιά. Και έχει κοντό καλώδιο. Όλη μέρα είμαι. Βγάλω αυτό. Πήγαινε πιο πέρα.
0: Βάλε μία μπαλαντέζα.
1: Όχι, θα πάω να... Α, σε με κάνει. Θα πάω να πάρω τη σκούπα αυτή που είναι με το στικ. Που είναι στικ. Την παίρνει αυτή. Είναι φορτισμένη και πηγαίνει και θα δοκιμάσω αυτή. Έχει και Τέσλα τέτοια λέει.
0: Ναι, όλα τα έχουμε η Τέσλα μας λείπει.
1: Αν κάτι μπορεί αυτή να πηγαίνει μόνη της, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, αν είναι σαν το αφεντικό άστο που θα πηγαίνει.
1: Μπορεί και να παίρνετε και όλα στη σκούπα, ξέρω.
0: Προμήλος μου φαίνεται ο αφεντικός.
1: Τι με νοιάζει τη σκούπα, η σκούπα θα πάρω. Θα δω, θα δω.
0: Παιδιά, συγγνώμη, τα αυτοκίνητα τα Τέσλα δεν είναι υπερεκτιμημένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Με τις τιμές που έχουν. Δεν είναι τιμές αυτές που έχουν.
1: Είναι πανάκριβα, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, στην αρχή, όταν το είχα πρώτο δει.
0: Είχε εντυπωσιάσει. Τώρα τα βαρεθήκαμε. Ναι. Έχουν βγει πολλά αυτοκίνητα έτσι με πολύ design μούρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Oktober Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Εδώ, ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Άκου και Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, και Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε, και Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε.
3: Ποιο?
5: Αυτό το ραδιοφωνάκι, το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ?
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιος θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
3: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
3: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

0: Για το λίγο ή το λιγάκι γίνεται ο λόγος και ο λόγος γίνεται τραγούδι. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Βγάζουμε σιγά σιγά το άλμπουμ από το ράφι, το ξεσκονίζουμε και αρχίζουμε να θυμόμαστε όσα καλά ή στραβά περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια και τα θεωρήσαμε σημαντικά. Τόσο ώστε τα βάλαμε μέσα στο άλμπουμ της ζωής μας. Για λίγο καιρό ή για πολύ. Το λίγο και το πολύ θα μας απασχολήσουν σήμερα μέσα από τα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Θυμηθήκαμε τον Γιώργο Μαρίνο που το 1979 ζητούσε λιγάκι σε ένα τραγούδι που είχε την υπογραφή της Νινής Ζαχά, αλλά σαφώς προερχόταν από το Give a bit of to me με την Αμάντα Λίρ. Στο λιγάκι και στο λίγο αφιερωμένη η πρώτη ώρα και στο πολύ η δεύτερη. Εδώ στο στούντιο είμαστε ο Χρήστος Μυρίδης που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Και εσείς ελάτε λίγο πιο κοντά για το επόμενο τραγούδι.
1: Πόσο

Η Δανάη Στρατηγοπούλου σε τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ και του Μίμη Τραϊφόρου «Ας ερχόσουν για λίγο». Αυτό το λίγο για το οποίο παρακαλάμε συχνά και που μπορεί να μας φαίνεται ατέλειωτο, αυτό το λίγο τραγουδάμε σήμερα για να καταλήξουμε τελικά στο πολύ. Μέχρι το πολύ όμως η διαδρομή είναι αρκετά μεγάλη. Μείνετε κοντά μας είτε για λίγο είτε για πολύ.

Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Το λίγο γίνεται πολύ λόγω σφοδρού έρωτος στο τραγούδι του Σταύρου Ζώρα. Ο Σταύρος Ζώρας που γνώρισε τεράστια επιτυχία με το συγκεκριμένο τραγούδι μέσα στη δεκαετία του 60. Πάμε τώρα σε ένα λίγο που είναι λίγο πιο σύγχρονο. Η Ευτυχία Μητρίτσα είχε φτάσει μέχρι το ανανεωμένο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, εκεί νομίζω στα μέσα του 2000, με το τραγούδι «Λίγο πριν ξημερώσει». Ένα λίγο αναπόφευκτο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Άλλοι το λέγανε ας ερχόσουν για λίγο και η Άλκη στις Πρωτοψάλτη το είπε απλώς έλα για λίγο. Σταμος Σέμψης και Γιώργος Παυριανός έβαλαν τις υπογραφές τους σε ένα ακόμα λίγο της ελληνικής δισκογραφίας. Και εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να τραγουδήσουμε το λίγο και το πολύ. Για να τραγουδήσουμε πολύ ή λίγο.

Θάνος Μικρούτσικος, Οδυσσέας Ιωάννου και Βασίλης Παπακοσταντίνου από τη θάλασσα στη Σκάλα. Κράτα λίγο ακόμα. Προσπαθούμε να κρατάμε λίγο ακόμα. Κι άντε κι άλλο λίγο ακόμα, μέχρι να ζήσουμε λίγο από όνειρο. Δεν είναι απαραίτητα μικρό και μίζερο το λίγο. Μπορεί να είναι απλώς η απαραίτητη ποσότητα ονείρου ή πραγματικότητας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

το λίγο από όνειρο είναι όντως μια μικρή ποσότητα, τότε τι να πει κανείς για το φυλάκι. Βέβαια, ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο, ίσως και πάρα πολύ λίγο. Τα έλεγε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μια φορά και έναν καιρό. Και ο Τζίμις Μακούλης, ακόμα παλιότερα φυσικά.

Η πρώτη ώρα μένει και αρκείται στο λίγο. Λίγο από λίγο από όνειρο, λίγο από φυλάκι και παρακάτω λίγο από ουρανό. Το έγραψε και το τραγούδισε ο Γιάννης Πάριος εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 για το δημοφιλές σύριαλ, όπως αποδείχτηκε, το σημάδι του έρωτα.

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν σε αυτό που λέμε λίγο και καλό. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να υποστηρίξουμε και εμείς στην πρώτη ώρα της εκπομπής, διότι αν συγκεντρώσουμε όλα τα λίγα, κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στα πολλά. Από το λίγο στο πολύ. Λίγο-λίγο, όπως έλεγε και ο Θέμης Αδαμαντίδης, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, σε μια κλασική κωμωδία του Γιάννη Δαλιανίδη. Το βασικά καλησπέρα σας.

Παρακάτω θα τραγουδήσει για το λίγο και ο Δημήτρης Μπάσης σε στίχους Άρη Δαβαράκη και μουσική Χρήστου Νικολόπουλου. Γι' αυτό το λίγο απ' όλα που μας βολεύει για να μην παίρνουμε ποτέ θέση. Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, λίγο ευαίσθητος ή και λίγο ανέσθητος.

0: σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

αυτό το σπουδαίο τραγούδι που λέτε σε αυτή τη μαγική εκτέλεση προέρχεται από την εκπομπή του Διονύση Σαββόπουλου «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Ήταν 1986 όταν δισκογραφήθηκαν τα τραγούδια της εκπομπής και εδώ ακούσαμε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, την Getty Gray, τον Διονύση Σαββόπουλο αλλά και την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Το «Κάνε λιγάκι υπομονή» που έγραψε μεγάλη ιστορία. Και από τότε μέχρι σήμερα εξακολουθούμε να κάνουμε λιγάκι υπομονή γυρεύοντας λίγα ψίχουλα αγάπης.

Σταύρος Τζουανάκος, Κώστας Βίρβος, το «Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω» έχει γνωρίσει πολλές και καλές εκτελέσεις. Εδώ μας το είπε η Χάρης Αλεξίου με λίγο διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισμένο. Η πρώτη ώρα οδεύει προς το τέλος της και εμείς παιδευόμαστε ακόμα με το λίγο. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το λίγο διαρκεί πολύ. Αυτό τουλάχιστον υποστήριζαν κάποτε οι ΜΑΤ σε δύο υφέσεις. Μείνετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, διότι το πολύ έρχεται στη δεύτερη ώρα μας, που για κάποιους θα κρατήσει πολύ και για κάποιους λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 8. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.

0: Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: The experience continues.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: The station with the best music.
8: I love the music.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

κοροϊδεύα. Και έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάβι.

Όλα αφήμερα τρέχουν εκεί στερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιωβασίλεμα. Και εσύ δεν έχεις αισθήμα.

Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπουλίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπουλία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβώ κανένα, εγώ και εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

FM 93.4.

στο καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.